0: Narcótica.
1: El Plo 89,2.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

Για να συζητήσουν για την ειρήνη.

0: 99,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγτα πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πο, πο, πο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

Έρχεται ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνει θαλασσά. Μόλις έρθει το ρευστό, ποποπο, απαπα, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα, καλό, το φυζάμε.

0: 2.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

ιστορία. Θα πω την κλωστή μου την κόκκινη. Δεν θα τη λήξω με δράκους και μάγους και άσπρα στεράκια. Δεν θα ασχοληθώ. Γίγαντες, νάνους και σκούπες με μάγισσες μέσα σε κάστρα και δάση και λίμνες και βάλτους. Δεν θα σας πω μια φορά και έναν καιρό. Κι όμως αρχίσω να πίνω, να ακούω τους γρίλους και μέσα στα στέρια θα δω το φεγγάρι. Θα κάνω παρέα με δίγο λαμπίδες, θα τρώω πιατίνα, σκυφτώ στο χορτάρι. Θα φτιάξουν το κύκλο χωρίς να βιαστούνε. Τι τρέχει, παιδιά, μήπως θα παντρευτούνε και μέσα σε αυτή τη νύχτα.

πετάγεται η Αντωνία με μία μανία και βγάζει τη Σάρα απ' τη βαρεμάρα και χοροπηδώντας πια μπαίνουν στον κύκλο. Σαβάζω με μέλι που στάζει και τότε πετάγεται μια καλαβρέζα που όλους μας βρίζει και κάνει κεράνι και δεν είναι κεράβι που δεν της αρέσει το ρύζι μα θέλει χορό. Κι εγώ που στον πάρω και κάνω πως είμαι και τάχα μου δίδεν κι εγώ καλλιτέχνης και πίνω, καπνίζω και μόνος μεθάω.

further. Never. Nobody. All you want to do, it's forbidden.

0: 90,2.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε! Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Δελτίο. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2.
1: Το τρένο του θανάτου στα Τέμπη να φτάνουν στο τέλος τους. Η ελπίδα για τον εντοπισμό αγνοωμένων χάνεται. Και το πένθος βαραίνει τη χώρα ολόκληρη.
2: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας διδραματίζονται από το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου μετά την ταυτοποίηση των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, οι οικογένειες παραλαμβάνουν τις ορούς των δικών.

ο αριθμός των νεκρών είναι 57. Μέχρι στιγμής από τα δείγματα που έχει λάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, έχουν ταυτοποιηθεί 36 νεκροί.

είσαι μόνος. Μακάρι να είχα μια χρονομηχανή.

0: 92,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Glow 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

λέω για λίγο το θυμό σου να τρομάξω. Και τα τραγούδια μου στα χέρια σου να κάψω. Κοίτα τη φλέβα στο λαιμό μου πως χορεύει. Και το Θεό που για θεά του

0: 101,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
5: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
6: Σκέφτεσαι Μενώτες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: 92,2.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Glow 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος.

0: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: and Glow 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: απλό. 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστείς σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 99,2.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
5: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
6: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
7: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
8: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: En Plo 89,2.
1: Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο άμμο μη ενωδώ αλληλούια.

0: Glow 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@αρώματα.gr.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.

λες πως πρέπει να ξεκινήσουμε την επανάσταση. Φύλαμε λίγο και την ξεκινάμε πιο μετά. Ίσως γι' αυτό

0: 99,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις-αρώματα.gr.

0: Glow 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση

0: Flow 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
1: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
2: Καινούριος φοιτητής, έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι, η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet, σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας, στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Πλο 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
8: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
9: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
5: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
7: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
10: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας θέλει να ανοίξει ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινανίας-Βεσφαλίας. Πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για θέματα ασφαλείας ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας. Και δεν είμαστε εδώ για να αποδεχθούμε το status quo, αλλά για να το αλλάξουμε, δηλώνει ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών από το Συνέδριο των Εργατικών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στην Τουρκία βρίσκεται από σήμερα ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινάνιας Βεσφαλίας Χένριχ Φιούστ, με αφορμή τη συμπλήρωση 65 χρόνων από τη Γερμανοτουρκική Συμφωνία για την Προσέλκυση Εργατικού Δυναμικού. Κατά την τριήμερη επίσκεψή του σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη, ο Βιούστ θέλει, όπως δήλωσε, να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις του Ομόσπονδου Κρατηδίου με την Τουρκία. Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι με τουρκικές ρίζες ζουν άλλωστε σήμερα εκεί. Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός εξήρε παράλληλα τη σημασία της Τουρκίας ως εταίρο της Γερμανίας και μέλος του ΝΑΤΟ. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερα για την ατζέντα της συνάντησης θα μας πει όμως η ανταποκριτριά μας εκεί, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
12: οι αυξανόμενες ρωσικές υβριδικές επιθέσεις στην Ευρώπη και κυρίως το πώς θα απαντούν συντονισμένα οι 27 βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Βλέπουμε στις πληροφορίες μας ότι η Ρωσία σχεδιάζει περισσότερες πράξεις σαμποτάζ, προειδοποίησε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να διχαστούν και να εκφοβιστούν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, αλλά και να αποδυναμωθεί η στήριξη προς την Ουκρανία. Στο τραπέζι βρίσκεται πλέον το νέο πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια, ένα είδος ευρωπαϊκού άρθρου 4 που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Στόχος είναι να υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή αντίδραση σε επιθετικές ενέργειες της λεγόμενης γκρίζα ζώνης, από σαμποτάζ δηλαδή και κυβερνοεπιθέσεις, μέχρι περιστατικά με ντρόνς που δεν φτάνουν στο κατόφλι μιας ένοπλης επίθεσης. Στην ανάγκη κοινής απάντησης αναφέρθηκε και ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ενώ η Ιρλανδή ομολογός του Έλεν Μακέντι τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει όχι μόνο να αντιδρά όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, αλλά να μπορεί και να προλαμβάνει πιθανές κλιμακώσεις. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και η Ερυθρά Θάλασσα. Η Κάγια Κάλλας ζητεί περισσότερα πλοία από τα κράτη-μέλη για την ευρωπαϊκή επιχείρηση Ασπίδες, που προς το παρόν στηρίζεται ουσιαστικά στην Ελλάδα και την Ιταλία, καθώς αυξάνονται τα αιτήματα για συνοδεία εμπορικών πλοίων. Η ανάγκη για ναυτικά μέσα, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι πλέον μεγαλύτερη από ποτέ. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
11: Και περνάμε τώρα στη Βρετανία, όπου 5 άνδρες συνελήφθησαν χθες ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας κοντά στη στρατιωτική βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιούν και οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται και σε σενάρια πιθανής εμπλοκής του Ιράν. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, West Reading, απέφυγε ωστόσο σήμερα να τα σχολιάσει, τονίζοντας ότι θα ήταν πολύ απερίσκεπτο να κάνει εικασίες για τα κίνητρα των συλληφθέντων. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση των εργατικών φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση της Βρετανίας στη διεθνή σκηνή σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει δραματικά μετά το Brexit. Πάμε στην ανταποκρίτρια μας στο Λονδίνο, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
13: Το ετήσιο συνέδριο των εργατικών βρίσκεται ήδη στη δεύτερη ημέρα και αρχίζει να σκιαγραφεί τη νέα πολιτική προσέγγιση υπό την ηγεσία του Άντι Μπέρναμ. Εξισορρόπηση μεταξύ συμφερόντων και αξιών, αλλά και εξωτερική πολιτική, πλήρως συνυφασμένη με την εσωτερική, φαίνεται πως είναι το δόγμα του νέου κυβερνητικού σχήματος. Όπως έγινε άλλωστε ξεκάθαρο διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Ed Miliband, που ανέβηκε σήμερα το πρωί στο βήμα του συνεδρίου, δεν είμαστε εδώ για να αποδεχθούμε το status quo, αλλά για να το αλλάξουμε. Πρώτη του μεγάλη πολιτική απόφαση ήταν άλλωστε να αλλάξει τη μέχρι τώρα προσεκτική προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου προς το Ισραήλ και να επιβάλλει σαρωτικές κυρώσεις και διακοπή του εμπορίου με τους Ισραηλινούς οικισμούς που βρίσκονται στην παράνομα κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, τα χειροκροτήματα και οι επιφημίες ήταν έντονα, καθώς φάνηκε να μην μασά τα λόγια του. Πρόκειται για μια νέα εποχή στη Βρετανική διπλωματία, με σαφείς θέσεις που επιθυμούν η χώρα να λειτουργήσει πρωταγωνιστικά ανάμεσα των ομοδιαιατών χωρών. Πηγή κοντά στο Μίλιμπαν, την οποία επικαλείται σήμερα ο Guardian, σημαίνει ότι η θητεία του θα έχει ως κύριο στόχο περισσότερους συνασπισμούς και με μικρότερες δυνάμεις, αλλά και το βλέμμα του στραμμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που στην ομιλία του τόνισε την επιθυμία του Λονδίνου για στενότερη και πιο δυνατή συνεργασία με τις Βρυξέλλες, σε μια κίνηση που αρκετοί μεταφράζουν ως μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το Λονδίνο για Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull βρίσκεται σήμερα στη Χάγη για συνομιλίες με τον Ολλανδό ομολογό του Tom Berendsen. Στην ατζέντα η στήριξη της Ουκρανίας, η στρατιωτική συνεργασία και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Ο Vandefull θα συναντηθεί επίσης και με την πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, τον Μόκο Ακάνε. Μια συνάντηση που πραγματοποιείται παράλληλα με την αυξανόμενη πίεση από τις ΗΠΑ με φόντο και το ένταλμα σύλληψης σε του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νατανιάχου. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να απασχολεί στη Γερμανία και η συνάντηση του Vandefull με τον Σεργέι Λαυρόφ στη Νέα Υόρκη. Ο Λαυρόφ δήλωσε ότι δεν άκουσε τίποτα καινούριο από τον Γερμανό ομολογό του και ότι ο Vandefull θα μπορούσε απλώς να τον είχε πάρει τηλέφωνο. Ο Vandefull από την πλευρά του απάντησε ότι έτσι αντιδρά κάποιος όταν δεν έχει επιχειρήματα και βρίσκεται μάλλον σε αδύναμη θέση. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
10: Το θέμα της ημέρας.
14: Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ξαναζωντανέψουν και οι ξεχασμένες ιστορίες Σίντι και Ρώμα που επέζησαν το ολοκαύτωμα.
15: Ο Οι Ρωμά που επέζησαν είναι ήρωες και οι ιστορίες τους σίγουρα αξίζουν περισσότερη προσοχή. Περίπου 500.000 Σίντι και Ρωμά δολοφονήθηκαν από τους Ναζί. Ωστόσο, ελάχιστοι άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γερμανία και στο Λύκειο διδάχθηκα για το Ολοκαύτωμα. Κι όμως, μόνο μέσα από εκπαιδευτικό υλικό στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, έμαθα ότι οι Σίντι και οι Ρωμά ήταν επίσης μέρος του Ολοκαυτώματος και αυτό με πλήγωσε πολύ. Και η Ατίντα δεν είναι μόνη. Ο Ράντοσλαφ, ιδρυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ρωμάνιτι, συμμερίζεται την πεποίθησή της ότι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να μάθουν για αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας των Ρωμά. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα για το project Unbroken. Οι Ναζί δεν σκότωσαν Ρωμά και Σίντι μόνο στη Γερμανία. Εκτόπισαν ανθρώπους από ολόκληρη την Ευρώπη στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όμως, καθώς οι περισσότεροι επιζώντες δεν βρίσκονται πια στη ζωή, πώς μπορούν να υποθούν αυτές οι ιστορίες? Ήταν σημαντικό για εμάς να προσεγγίσουμε νεότερες ηλικιακές ομάδες και γι' αυτό αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την ταινία σε στυλ μάγκα. Θέλαμε όμως και νέες τεχνικές. Οι νεαροί Ρωμά μελέτησαν 5 ξεχασμένες ιστορίες και χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη για να τις μεταφέρουν σε μια νέα γενιά. Όπως την ιστορία μιας Πολωνής Ρωμά, η οποία έσωσε περίπου 50 παιδιά Ρωμά, Σίντι και Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Αρχικά, οι ιστορίες αναπαραστήθηκαν από ηθοποιούς μπροστά σε μια πράσινη οθόνη. Στη συνέχεια, η τεχνητή νοημοσύνη μετέτρεψε τις ερμηνείες τους σε κινούμενα σχέδια. Για μένα είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι έχουμε μια πολύ δυνατή ιστορία. Η μειονότητά μας, οι κοινότητές μας, επέζησαν από ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δυστυχώς, το μήνυμα της ταινίας παραμένει επίκαιρο και σήμερα. Πολλοί Ρωμά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις. Μία επίθεση που δέχθηκα εγώ προσωπικά στην καθημερινή μου ζωή ήταν η φράση ότι ο καλύτερος Ρωμά είναι ο νεκρός Ρωμά. Οι δημιουργοί ανέπτυξαν επίσης μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κατανοήσουν την ιστορία και τις επιπτώσεις του ρατσισμού κατά των Ρωμά. Η κατάσταση τότε ήταν πολύ παρόμοια με αυτή που βιώνουμε σήμερα στη Γερμανία. Και σε άλλα μέρη της Ευρώπης η κατάσταση είναι χειρότερη. Θέλω να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο για το γεγονός ότι αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Οι Ατιντέ και ο Ράντοσλαφ πιστεύουν ότι μόνο αν γνωρίζουμε καλά το παρελθόν μπορούμε να ελπίσουμε ότι θα χτίσουμε ένα διαφορετικό μέλλον.

0: Ενπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Διπλό 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε. Χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάστερς και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr.

Χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεωση είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Όχι. Τούτα τα μυαλά δεν γάηκαν να το πιστέψεις. Άφθαρτοι θα ξεπροβάλλουμε, διασχίζοντας τις πυρκαγιές των πληρωμένων ειδήσεων. Άφθαρτοι και ακέραιοι θα τραγουδάμε τον έρωτα λουσμένοι στο φως.

τραγουδά με τον έρωτα, με τη γλυκιά και αιχμηρή χρειά της Αναστάσας φωνή. Τραγουδάμε από τα βάθη μιας κόλασης που μετατρέψαμε σε παράδεισο.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
6: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

μακριά από μένα. Δρόμοι της νύχτας, φώτα

0: 99,2.
1: Πάστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την Bituline. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την Bituline. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Εμπλό 89,2.
1: Θέλω να αντέχω, να θυμάμαι, να ξεχνώ. Του ζωγραφίζω όνειρα, αισθήματα και πάθη. Το χρώμα των ονείρων μου μπλέκεται μέσα στα μάτια σου και αλλάζει όταν αλλάζεις προοπτικές. Το χρώμα των ονείρων μου κυλάει πάνω στο σώμα σου, κρύβεται στην ανάσα σου, κάνει κύκλους γύρω από το είναι σου. Αλλάζει, αλλάζει όψεις, αλλάζει μορφές.

Θέλω να σου φωνάξω δυνατά. Τις πιο μεγάλες μου στιγμές τις έζησα μαζί σου. Γιατί εσύ, μονάχα εσύ κατάργησες τη μοναξιά μου. Έδωσες χρώμα στα όνειρά μου. Έγινες φλόγα που σιγοκαίει με στα μάτια. Για να βλέπω πάντοτε τον κόσμο φωτεινό. Μία αφορμή για να σωθώ από τα σκοτάδια μου. Σε ένα παρόν θα μπω και σκοτεινό. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Και υπάρχει μόνο γιατί τη μοιράστηκα κάποτε μαζί σου. Θέλω να σου φωνάξω δυνατά. Άκου τα λόγια μου. Είναι φωνές που σκίζουν τη σιωπή σου. Άκου τη σκέψη. Άκου τη σκέψη μου και την ελάχιστη μου αναπνοή. Άκου τον ήχο μου που σε τυλίγει και ύστερα αφήνεται να υπάρχει για να τον ακούσει.

0: Ενπλό 89,2.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 92,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

χέρια σφιχτά, γεννιέσαι απλά. Στο τέλος της μέρας σου ράψα μικρά κεραίνια φτερά, πριν πιάσει

αυτές τους μια μαύρη γραμμή κι ας το νερό να κυλάει μαύρο ποτάμι τη μαύρη τους γη κάποια στιγμή θα σκεπάσει.

στο νερό να κυλάει μαύρο ποτάμι.

στο νερό να κυλάει μαύρο ποτάμι.

0: γυρίζει. Ξημερώνει και σαν όνειρο σκορπάω. Άσπρη νύχτα μη μ' αφήνεις, αγαπάω.
1: Ενπλό 89,2.

0: 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
3: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
4: Καινούριος φοιτητής, έλα στην Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι, η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Ηλεκτρονέτ, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ, σε όλη την Ελλάδα. Και Ηλεκτρονέτ Κολέτας, στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

0: Ενπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ENPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 101,2.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
7: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Τηλεφωνείς στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
9: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
10: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
9: Δεν έχουμε λεφτά.
10: Δεν έχουμε αμάξι.
9: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
10: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
8: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Διπλό. 89,2.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Αλλά πίσω από τη ράχη μου ακούω μια παγωμένη ρηπή. Το κροτάλισμα των κοκάλων και το πνιγμένο γέλιο να απλώνεται στην ακοή. Έλα και θα σου δείξω κάτι διαφορετικό και από τον ίσιο σου που τρέχει το πρωί ξοπίσω σου. Και από τον ίσιο σου που σηκώνεται να σ' ανταμώσει το βράδυ. Μέσα σε μια κούφτα σκόνη θα σου δείξω τον φόβο.

0: 101,2.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

δεν σταματάω. Κι όσοι με είδαν να γκρεμίζω με γελάστηκαν. Απ' τα άσπρα σύννεφα κρεμάστηκαν.

Καλησπέρα, καλησπέρα, πανέμορφες καλησπέρες. Εδώ πάντα συντονισμένοι στον NG Radio. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη 9 με 11 το βράδυ τα λέμε κάπου στο σύμπαν, στο δικό μας διαγαλαξιακό ραντεβουδάκι που δίνουμε την από παιδιά για να πούμε τώρα τα δικά μας. Φυσικά όλο αυτό δεν γίνεται χωρίς τα δικά σας μηνύματα και αυτό περιμένω ακόμα περισσότερα γιατί ήδη έχουν έρθει αρκετούτσικα. Στο studio @ngradio.gr και τα email σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio. Στο Viber 698-9860-147 σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Και φυσικά Βασιλεία Περόγλου όπου και αν με βρείτε. Instagram κυρίως έχω ανοιχτό και λίγο Facebook, στείλτε ό,τι αγαπάτε. Να πούμε φυσικά σε αυτό το σημείο ότι ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τους αγαπημένους μας συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα που αναμεταδίδουν την εκπομπή και στα RGNA. Δηλαδή στον Enclo 89,2 που μας αναμεταδίδει στην αγαπημένη Θεσπρωτεία. Στον Sirius 95,8 είστε συντονισμένοι στην Βιωτία, Δίωλκο στους 105,6 για την Κόρυθο, Vox FM στους 103,3 για τον Ομό Ηλίας και φυσικά στο Καστελιόριζο μας απολαμβάνεται στους 104,3. Ξεκινήσαμε ροκ και δυναμικά, έτσι, με αγαπημένο Γιάννη Αγγελάκα. Ακόμα περπατά που τον αφιερώνω εδώ και στον φίλο τον Ιωάννη που τον ζήτησε και πορώθηκε με το αγαπημένο Ακόμα Περπατάω. Φυσικά συνεχίσαμε με Iron C από Steams. Σήμερα θέλω να πω ότι πήγαμε λίγο πιο ροκ, έτσι, προς το παρόν. Και συνεχίζουμε με αγαπημένη Rosie Blue και The Lovers. Lovers, hold on tight. Από το album Swans. The flower is full of... Πάμε λίγο και έχουμε να σας πω πολλά νέα και για τη Rosie Blue και γενικότερα.

Δεν το πιστεύω, παιδιά. Λοιπόν, καταρχάς να χαιρετήσουμε πάρα πολύ αγάπη την Ευανθία Κατσουρού. Να την ευχαριστήσω που είναι εδώ στην παρέα μας. Σε λίγο θα ακούσουμε και Ευανθία Κατσουρού. Όχι, να το ξέρετε ότι θα ακούσουμε και Ευανθία Κατσουρού, γιατί είναι και φωνάρα και καλλιτεχνάρα. Και να χαιρετήσω όλη την παρέα που έχει μπει. Να χαιρετήσω τον Δημήτρη μας. Καλά είμαι, Δημήτρη. Το ChatGPT που λέει επιτέλους ένα AI στην παρέα σου. Το περίμενες? Γιατί ποιος σου είπε ότι εγώ δεν είμαι AI επίσης? Αυτό που το πας πλέον. Εγώ έχω αρχίσει και να ρωτιέμαι. Να χαιρετήσω τη Βασιλική μας. Με γεια το μαλάκι, λέει. Το μαλλί μου έτσι είναι, παιδιά, μη σας πω, ναι, δεν ξέρω. Έτσι είναι, αν βλέπετε εσείς κάτι καινούριο, έτσι ήταν πάντως. Πείτε ότι δεν ξέρω. Φταίει ο καιρός που άλλαξε, δεν ξέρω. Γεια σου, Σωτήρη μου, καλή εβδομάδα. Λέμε. Πάρα πολλά φιλιά εδώ και στο φίλο τον Τζόρτζι, τον Κωνσταντίνο από την Πάτρα. Παιδιά, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Να χαιρετήσω και τον Γιώργο από τα Τρίκαλα και τον Γιώργο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάνουμε όλοι τόσα πολλά πράγματα και νομίζω ότι όλοι έχουμε ένα deadline ορίσει μέχρι τα Χριστούγεννα για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Όλοι λέμε, OK, πάμε λίγο τώρα. Πάμε λίγο να ανεβάσουμε στροφές και μετά λες, εντάξει, θα το δούμε εκεί Νοέμβρη-Δεκέμβρη, θα δούμε πώς θα πάει. Και μετά λες, συγγνώμη, εγώ σήμερα που το σκεφτόμουν, γιατί θα αντέξουμε μέχρι Νοέμβρη-Δεκέμβρη σε αυτούς τους ρυθμούς? Είναι λίγο περίεργο, αλλά πιστεύω ότι κάπως θα βγει, κάτι θα γίνει. Παρόλα αυτά, επειδή περιμένω λίγο να μου πείτε και εσείς τα δικά σας νέα, γεια σου Διονυσία μου, γεια σου μάμο μου, έλεγα να ξεκινήσουμε λίγο. Δεν θα πω ακριβώς ρομαντικά. Περίμενε λίγο. Πού είναι? Εδώ το είχα το κομμάτι. Α, δεν θα τα πάμε καλά. Δεν πειράζει. Παιδιά, το πρώτο που έχει μπει αυτή τη στιγμή εδώ πέρα είναι Αναβίση και Έπνευση, που το έχει ζητήσει εδώ και ο φίλος ο Κωνσταντίνος, που είχε πάει στο ΑΚ αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε λίγο. Πάμε να αλλάξουμε ρυθμούς. Δεν πειράζει. Άλλο ήθελα, άλλο μπήκε. Δεν πειράζει. Τώρα, όπως είναι η λίστα, δεν θα αφήσουμε εμείς τις αλλαγές να μας χαλάσουν τη διάθεση. Ίσα-ίσα. Τα άσπασε η Βίζη, παιδιά, τα άσπασε στο ΆΚΑ. Ου-α-ου. Είναι έμπνευση αυτή η γυναίκα πάντως. Πάμε και επιστρέφω πάλι να πούμε και τα υπόλοιπα. Από τον Κωνσταντίνο σε όλη την παρέα.

Έτσι λοιπόν, έμπνευση δυναμικά. Παιδιά, δεν ξέρω, ξέρετε τι, με εμπνέει η Βύση, με εμπνέει, γιατί είναι non-stop σε αυτό που κάνει και το γουστάρει. Και επειδή είμαι σίγουρη για αυτό που σας λέω, πιστεύω ότι είτε είχε από κάτω ένα άτομο, είτε είχε όλο το ΆΚΑ, πάλι θα είχε την ίδια ενέργεια. Προφανώς και θέλει να πετύχει και είναι από πάνω και δουλεύει σκληρά γι' αυτό. Αλλά έχει, ρε παιδί μου, αυτή την ενέργεια, τη δυναμική, που το πάει σε άλλο level. Βασικά ζει για αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν μαγειρεύει καλά, δεν ξέρω αν είναι καλή σύντροφος, δεν ξέρω αν είναι πολύ καλή φίλη, έτσι δεν τα ξέρω αυτά. Δεν ξέρω τι κάνει στην καθημερινότητά της ή αν είναι καλή στα χρώματα, στη ζωγραφική, στο χορό. Ξέρω ότι πραγματικά έχει πολύ ωραία φωνή και όταν ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και τόσα χρόνια το έχει αποδείξει αυτό. Δηλαδή πραγματικά non-stop. Και ξέρετε τι, το γεγονός ότι το συνεχίζει και το κάνει αυτό με την ίδια ενέργεια, μου αρέσει γιατί δείχνει πραγματικά ότι όταν οι άνθρωποι αγαπάνε αυτό που κάνουν και το δουλεύουν, το ζούνε γι' αυτό, δεν έχει σημασία πόσο χρονών και να είσαι. Πραγματικά έχει καταρρύψει όλους τους μύθους. Τέλος. Πάμε τώρα σε ένα άλλο μοτίβο διαφορετικό. Ευανθία Κατσουρού, θα ανοίξω τα παράθυρα. Πάμε να ανοίξουμε λίγο τα παράθυρά μας. Αχ, παιδιά, αυτό το συνέστημα έχω αυτή τη στιγμή. Θέλω να ανοίξω τα παράθυρα και να πάρει ο αέρας ό,τι είναι. Ας αφαιθούμε λίγο. Ένα υπέροχο τραγούδι σε στίχους της Ζωής Παναγιωτοπούλου και μουσική της Μάρθας Μεναχέμ.

Λοιπόν, να χαιρετίζω και το Δημήτρη που λέει: ερωτευμένη είσαι, μου φαίνεσαι, όντως very high, αλλά δεν ξέρουμε, λέει, τον Νίκο, τον τυχερό. Τον τυχερό. Θέλω να σου πω κάτι. Εάν τόσο κουρασμένη που είμαι, που τρέχω όλη μέρα, σας φαίνομαι και τόσο, ξέρω εγώ, high, μου κάνει εντύπωση. Αλλά μάλλον είναι η ενέργεια αυτή που έχω, που είναι η ενέργεια του τρελού. Η ενέργεια του τρελού. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ ωραίο να είσαι ερωτευμένος, πολύ ωραίο να το ζεις και πάρα πολύ ωραίο ακόμα όταν, ρε παιδί μου, κλείνει ένας κύκλος, αυτό που ακούγαμε τώρα στο τραγούδι, να τον αφήνεις αυτόν τον κύκλο να ανοίγει. Είναι απίστευτο, αλλά μόλις το αφήνεις, αφήνεις τα πράγματα να πάνε όπως θέλουν, για κάποιο λόγο μαγικό, ανοίγουν άλλα τόσα γύρω. Δηλαδή, πολλές φορές όταν μου πάνε πολλά πράγματα στραβά, σκέφτομαι, μήπως εγώ πιέζω τα πράγματα. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να τα κάνουμε λίγο πιο πίσω, γιατί μία φορά προσπαθείς, δύο φορές, τρεις, μπορεί να μην είναι και το σωστό το timing. Μπορεί το οτιδήποτε. Πρέπει λοιπόν να αφήνουμε τα πράγματα να κυλάνε γύρω μας. Αυτό που λες, άφησέ με να σε αφήσω, να τα αφήνεις λίγο, να σε αφήνουν κιόλας.

0: πως να αντέξεις πάλι απ' την αρχή να αγαπάς.
1: Καλοκαιρία.
0: Αυτό γιατί όντως έχουμε το δικό μας καιρό.
1: Καλοκαιρία.
0: Και μας αφιερώνεται μαράκι.

Και έχουμε την Κατερίνα Παπουτσάκη, πολύ σωστά, στο τραγούδι «Καλοκαιρία». Ένα τραγούδι της Εμέλης Παπαβασιλείου. Μου αρέσει πάρα πολύ η Εμέλη.

Η αλήθεια είναι, παιδιά, λέει εδώ η Λία, θα ανοίξω, λέει, σχολή ερωτευμένο, λέει, πώς να ερωτεύεστε. Δεν ξέρω αν αυτό το λες για να έχουμε επαφή με τα συναισθήματά μας και τα σχετικά, αλλά δεν νομίζω ότι ερωτεύεσαι όταν, δηλαδή ίσως και ο έρωτας είναι λίγο μια μορφή σχιζοφρένειας, ας το πω και έτσι. Δηλαδή όταν έχεις καλύτερη επαφή με τα συναισθήματά σου, κάπως αγαπάς, κάπως είσαι πιο γενναιόδωρος, έχεις μια καλύτερη ενσυναίσθηση. Ενώ όταν είσαι ερωτευμένος, νομίζω ότι είναι σαν να έχεις πάθει μια παράκρουση. Δηλαδή είναι σαν να βλέπεις μόνο ένα πράγμα και σαν να σου έχουν κάνει μάγια. Δεν ξέρω τι είναι. Σίγουρα πάντως αυτό δεν ξέρω αν θα είναι μια σχολή που θα πιάσει ακριβώς. Ίσως μια σχολή ενσυναίσθησης πιστεύω θα τη χρειαστούμε λίγο.

Σχολή αγάπης, ας πούμε. Περίεργο. Λοιπόν, Γιώργο, επειδή δεν βρίσκω το κομμάτι που ζήτησες, θα σου βάλω αυτό που είχα εγώ στη λίστα από Παύλο Παυλίδη. Δεν είμαι από εδώ, που είναι και από τα αγαπημένα μου. Πάμε.

Ελένα μου, και τι δεν θα ήθελα να πάω τώρα ένα ταξιδάκι, αλήθεια. Αχ, έτσι για λίγο είμαι τουρίστρια. Πω, πω, τέλειο. Αξιοθέατα, τρως έξω, όλα έξω. Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Μέχρι και να μελετήσω τώρα, να βγάλω πρόγραμμα να πάω κάπου. Συζητή, εγώ είμαι από αυτές. Πάω κάπου, δεν αφήνω μέρος, γονίτσα που να μην το δω. Να χαιρετήσω και το φίλο το χάμστερ από Οριστιάδα. Γεια σου Κώστα. Και λέει εδώ Δημήτρης, εσύ τι λες που περνάει πρώτα, πώς περνάει πρώτα, λέει πώς περνάει ο έρωτας πρώτα, τι νομίζει, λέει ότι κάποια στιγμή τελειώνει και αυτός όπως σαν μια γιορτή. Κοίταξε, δεν ξέρω, όταν μιλάμε για τον έρωτα, αυτή την σχιζοφρένεια που μπορεί να πάθεις, αυτό σίγουρα περνάει και πρέπει να περάσει κάποια στιγμή για να συνέλθεις. Νομίζω έτσι, δεν ξέρω. Δηλαδή είναι σαν να μεταμορφώνονται οι άνθρωποι όταν συμβαίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, γενικά, όταν ας πούμε όντως είσαι ερωτευμένος, κάτι πιστεύω ότι γενικά ότι οποιαδήποτε σχέση έχεις εξελίσσεται. Δηλαδή συνεχώς τη δουλεύεις, τη δουλεύεις, δεν τη δουλεύεις ρε παιδί μου, αλλά όταν ενδιαφέρεσαι για έναν άνθρωπο δεν θες να επικοινωνείς μαζί του, να ξέρεις πώς είναι, να ξέρεις τα νέα του, να ξέρεις ας πούμε πώς θα περνάει, αν είναι καλά, αν χρειάζεται κάτι, από ενδιαφέρον δεν θες. Έτσι να ξέρεις, να γνωρίζεις, να μπορείς να υποστηρίξεις σε όλα αυτά που κάνει, να δώσεις μια συμβουλή. Θες αυτός ο άνθρωπος να πετύχει τέλος πάντων. Αυτό είναι και στις φιλίες, που και εκεί κρύβονται έρωτες, να ξέρετε. Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερος έρωτας από το φιλικό έρωτα. Το πώς οι φίλοι διεκδικούν τους φίλους τους και τα σχετικά. Όπως και στις σχέσεις μας. Έτσι είναι αυτά. Το ενδιαφέρον λοιπόν, όπως και το οτιδήποτε, για μένα δουλεύεται όλο αυτό. Δηλαδή πρέπει. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με τη χημεία που έχεις με τους ανθρώπους γύρω σου και με τις φάσεις που περνάς. Όλα είναι μεταβλητά. Γι' αυτό, αυτό που θα έδινε γενικά σαν συμβουλή και πιστεύω ότι ταιριάζει σε όλους αυτή η συμβουλή, είναι πραγματικά να ζεις τις στιγμές με σεβασμό και αγάπη. Αγάπη κυρίως. Αν υπάρχει αγάπη, υπάρχει σεβασμός. Αλλά εκεί το βλέπεις κιόλας να αγαπάς. Δηλαδή να σέβεσαι. Αλλά να το ζεις το τώρα, ρε παιδί μου. Να το απολαμβάνεις. Δηλαδή να το χορταίνεις κάπως. Όσο μπορείς. Όσο μπορείς. Αυτό το τσικ να το ζεις. Γιατί όλα αλλάζουνε. Προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, αναλόγως τι θες. Αλλά όλα αλλάζουνε. Οι στιγμές είναι τόσο μαγικές. Γι' αυτό είναι ωραίες να τις απολαμβάνεις, να τις ζεις. Μην τα αφήνεις για μετά. Ζήστο, ζήστο.

Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικό. Ίσως να είναι και το πίκλες, έτσι μπορείς να το πεις και αυτό. Αλλά πας και στα επόμενα έτσι να το ζήσεις κι αλλιώς. Δηλαδή δεν γίνεται για πάντα να είναι το ίδιο κάτι. Δεν γίνεται. Θέλεις μια εναλλαγή, πρέπει κάτι να βαθαίνει. Πρέπει κάτι να το αναζητάς περισσότερο μπρος τα δεξιά, μπρος τα αριστερά. Δεν ξέρω, θέλει δουλίτσα γενικά. Οπότε επειδή όλα αλλάζουν, γι' αυτό είναι και σημαντικό να τα ζεις. Να ζεις την κάθε αλλαγή, ρε παιδί μου, να ζεις την κάθε στιγμή, δεν είναι σημαντικό. Γιατί μετά τη χορταίνεις και αισθάνεσαι πλήρης όταν σκέφτεσαι όλες τις εναλλαγές. Λοιπόν, ο Μάριος λέει, εφόσον φτάσαμε σε αυτό το σημείο στην playlist, ας ακούσουμε το αφιερωμένο μηδενιστής. Πω, πού το θυμήθηκες αυτό? Μοιάζει όμως όντως, όντως έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πάμε λοιπόν, αφιερωμένο σε όλη την παρέα, Δημήτρη από Ρόδο, θα σου βάλω άλλο τραγούδι.

Προσπάθησα κι ας άργησα, σ' αγάπησα, σ' ελάτρεψα, θεά σε κάνω. Αχ να σ' αγγίξω μια φορά ακόμη κι ας πεθάνω. Να σε φιλήσω ακόμη μια φορά και ας πεθάνω. Στα όνειρά μου τώρα εφιάλτες, εφόσον λείπεις. Αφού

Λοιπόν, γίνεται χαμός στα σχόλια. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είναι θέμα επικοινωνίας. Να χαιρετήσω τον 355 Brian. Χαίρομαι που... Βέβαια δεν καταλαβαίνω τι κομμάτι ζητάς. Να χαιρετήσω τον Κώστα εδώ με

Το ψευδόνυμο, γεια σου Νικόλα, πάρα πολλά φιλιά να δώσω. Και στο φίλο τον Ηλία, λέει ο Ηλίας, καλά λέει, ας αφήσουμε τους έρωτες, κάπως έτσι το λέει τέλος πάντων, και ας γνωρίσουμε πρώτα τον εαυτό μας. Αλλά μήπως και οι σχέσεις μας με τους γύρω μας ανθρώπους, με όλους, με τη δουλειά μας, τους γείτονες, τους έρωτες, τους παραέρωτες, όλα αυτά, είναι και μια προσπάθεια να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, γιατί εν τέλει αυτό κάνουμε ή αυτό προσπαθούμε. Πιστεύω, έτσι τώρα δεν ξέρω. Είναι δηλαδή η κατάσταση που κάπως προσπαθείς να συστηθείς. Μέσα στους άλλους βλέπεις δικά σου κομμάτια στην ουσία. Τι σε ενοχλεί, τι δεν σε ενοχλεί. Δηλαδή πιστεύω ότι ο καθένας έχει το δικό του, εννοείται, δρόμο, έτσι δεν ξέρω. Αλλά και οι άλλοι σε βοηθάνε να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Σιγά σιγά να θέτεις τα όρια σου, να αλλάζεις τα όρια σου, να υπερβαίνεις τον εαυτό σου. Αυτά όλα μπορείς να τα κάνεις και χωρίς τους άλλους ή και μόνος σου. Ίσως κάποιες φορές να είναι και το ίδιο. Συνεχίζουμε με αγαπημένους Ναξάτριας, Radiant Stars, να τα αφιέρωσα στο Δημήτρη από τη Ρόδα.

Μένα κομμάτι. Φωτεινούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες, πραγματικά. Και αυτό έλεγα ακριβώς, φίλε Κώστα και Γιώργο, ότι όταν βλέπεις τον άλλον πάρα πολύ θετικά και λες «Ουάου, είναι ανεπανάληπτος είναι αυτό», στην ουσία πάλι τον εαυτό σου βλέπεις. Είναι απίστευτο. Γι' αυτό είναι ωραίο να είσαι γενναιόδωρος, να θέλεις οι άλλοι να πετύχουν. Γιατί είναι απίστευτο, αλλά είναι σαν να πετυχαίνεις κι εσύ και εν τέλει πετυχαίνεις.

Πραγματικά, πραγματικά είναι απίστευτο. Βέβαια, όταν τα λες γενικά, καλά είναι. Όταν τα ζεις, είναι το. Όχι, δεν θα πω το δύσκολο σημείο, δεν θα πω το δύσκολο. Θα πω όμως το ενδιαφέρον. Θα πω το ενδιαφέρον. Γιατί οι δυσκολίες έχουν και ενδιαφέρον. Άλλοι τις λένε δυσκολίες, άλλοι το βρίσκουν κάτι να ανακαλύψουν, κάτι να δούνε. Είναι όπως στις ταινίες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, οκ, okay, βλέπεις τους άλλους, είναι ευτυχισμένοι, το ένα το άλλο. Κάποια στιγμή θες να δεις και την υπόθεση λίγο. Πόσο εξελίσσονται, πόσο ήρωας επερμένει. Υπερβαίνει τον εαυτό του. Πώς, δεν ξέρω, κάτι. Κάτι, θες να δεις ρε παιδί μου, κάτι να κινείται. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει κάπως και στη ζωή. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, είναι απίστευτο, αλλά έχει, παιδιά, σχεδόν περάσει η πρώτη ώρα της εκπομπής. Και λέω σχεδόν, γιατί δεν το πιστεύω. Δεν θέλω να το πιστέψω. Δηλαδή, με το στυλ, τι γίνεται εδώ, τι γίνεται, πότε πέρασαν όλα αυτά τα λεπτά από μπροστά μας, πότε τα είπαμε, δεν έχουμε πει τίποτα, βέβαια ευτυχώς, έχουμε άλλη μία ολόκληρη ώρα μπροστά μας, πάλι καλά, αλλά κάθε φορά, παιδιά, με συγκινεί πάρα πολύ το γεγονός το πόσο γρήγορα περνάει η ώρα όταν είμαστε παρέα, αλήθεια, δεν ξέρω δηλαδή πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αγαπημένη Αλεξάνδρα Σιέτη. Που υπεραγαπώ και μου αρέσει πάρα πολύ. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί η δεύτερη ώρα θα είναι ακόμα πιο τρελή από αυτήν. Οπότε τα λέμε σε λιγουλάκι.

0: Να τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες, τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
5: Synthwave StarTech. Κάθε Παρασκευή 10 η ώρα το βράδυ.
6: Energy. New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Μεγάλη αλήθεια αυτή. Εκατοστό Νατάσα Αποφίλιου, αγαπημένη Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος από το άλμπουμ «Η Εποχή του Θερισμού». Φοβερό άλμπουμ. Καλησπέρα σε όλους και κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κάπου στο σύμπαν να χαιρετήσω όλη την παρέα. Γεια σου DJ Q Ευάγγελε. Τι κάνεις, πώς είσαι? Λοιπόν, είμαι η Βασιλεία Περόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη τα λέμε 9 με 11 το βράδυ κάπου στο σύμπαν, στο δικό μας διαγαλαξιακό ραντεβού. Φυσικά αυτό δεν γίνεται αν δεν στείλετε και εσείς τα δικά σας μήνυματα στο Viber στο 698-98-60-147, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio και φυσικά να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που αναμεταδίδετε αυτή την θεότραλη εκπομπή. Δηλαδή τον Enplo 89,2 στη Θεσπρωτεία, τον Sirius 95,8 στη Βιωτία, στην Κόρινθο μας ακούτε πάντα στον 2,105,6, Vox FM 103,3 για τον Νομό Ηλίας και στο Καστελόριζο είστε πάντα συντονισμένοι στους 104,3. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Στείλτε γρήγορα και άλλες αφιερώσεις γιατί σε λίγο κλείνει η λίστα. Σας το λέω να το ξέρετε. Χρόνια και ζαμάνια ευλογημένε. Αν και, Ευάγγελε, όλα σχετικά είναι έτσι.

Τώρα το θέμα ελευθερία είναι ένα τεράστιο θέμα. Το ποιος είναι ελεύθερος, το τι γίνεται. Τα φιλιά μου. Αλλά εντάξει, σημασία έχει για μένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Τα έλεγα δηλαδή, τα το βάζα μπροστά. Είναι να περνάμε ωραία, να περνάμε όμορφα, παιδιά. Η ομορφιά είναι σημαντική. Γεια σου Τάκη μου, τώρα μπυρίτσες λέει, πέρασε η ώρα, σωστός ο Τάκης. Πόσο λατρεύω τις μπύρες, απίστευτο.

Λοιπόν, εδώ τώρα συζητάμε για μπυρίτσες. Είναι και τέτοια ώρα και Δευτέρα. Εντάξει, οι Δευτέρες είναι λίγο έτσι περίεργες. Αν δεν το έχεις πάρει και απόφαση κιόλας ότι είναι Δευτέρα, τι και αν τελειώνει η Δευτέρα, δεν το έχεις χωνέψει ακόμα. Δεν το έχεις χωνέψει. Οπότε ξεκινήσαμε λίγο από μπυρίτσες να συζητάμε και για κοκτέιλ. Και εγώ έλεγα τώρα ότι φέτος το καλοκαίρι, για κάποιο λόγο έτσι είπα, άντε, ας δοκιμάσω και τις παλόμες. Και ξεκίνησα να πίνω παλόμες επειδή μου άρεσε το αλάτι κυρίως. Ακούστε τώρα. Και δεν μου άρεσε, γιατί οι μαργαρίτες επίσης έχουν αλάτι, αλλά δεν μου άρεσε που είναι λίγο ξινές. Ενώ η παλόμα είναι λίγο πιο στα γούστα μου. Δεν ξέρω τι γίνει φέτος με τις παλόμες. Όλοι πήραν παλόμες. Κανάτες παλόμες δεξιά-αριστερά. Δεν ξέρω τι γινότανε. Αλλά συμβουλή τώρα που δίνει ο Τάκης. Γιατί έλεγα ότι οι παλόμες, παιδιά, παχαίνουν κιόλας έτσι. Να το ξέρετε. Και λέει, αν τις κάνεις με φρέσκο grapefruit, πολύ σωστό ο Τάκης, φρέσκο χυμό δηλαδή, δεν παχαίνουν τόσο και να τόσο σωστό ο παίκτης. Κατάλαβες. Ενώ αν βάζεις όλα αυτά τα ανθρακούχα, τα παρανθρακούχα, τα δεξιά-αριστερά, τότε. Λογικό και να παχαίνουν.

λοιπόν να γυρίζω το Δημήτρη Ράικο, που του αρέσει πάρα πολύ. Του αρέσουν βασικά οι επιλογές και κυρίως, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι είναι καλλιτέχνες εγχώροι, παιδιά. Αυτό που κάνει αυτή η εκπομπή, λοιπόν, είτε ακούτε ξένο στίχο, είτε ελληνικό, είτε πιο εναλλακτικά, είτε rock, jazz, δεν ξέρω και εγώ τι, είναι να προτείνει εγχώριους καλλιτέχνες. Χαίρομαι, Δημήτρη, που σου αρέσει. Είμαστε κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 9 με 11 το βράδυ. Σε πείσμα, λοιπόν, των καιρών, αυτό κάνει αυτή η εκπομπή. Κάτι λέγαμε όμως τώρα και κάτι ήθελα και εγώ να σας πω. Α, ναι. Επειδή λέγαμε λοιπόν για κοκτέιλς και τα σχετικά. Είναι απίστευτο, μου λέει ο Κωνσταντίνος, δοκίμασε τον Νεγκρόνι, ας πούμε, έτσι. Και εγώ θυμάμαι τώρα παλιά που είχα δοκιμάσει τον Νεγκρόνι και θέλω να σας πω ότι δεν μου άρεσε τόσο, μου φάνηκε λίγο βαρύ. Αλλά τι γίνεται. Κάτι που το λέω συνεχώς στον εαυτό μου και θέλω να σας το πω και σε εσάς σαν συμβουλή. Κάτι που παλιά μπορεί να μην σου άρεσε για κάποιο λόγο, δεν χρειάζεται να πεις «Α, εμένα αυτό δεν μου κάνει». Μη βάζεις ταμπέλες. Ξαναδοκίμασε το, γιατί σε πόσους από εμάς δεν μας έχει τύχει, παιδιά, μετά από χρόνια να ξαναδοκιμάζουμε κάτι και να μας αρέσει. Και όχι απλά να μας αρέσει. Να γίνεται και το αγαπημένο μας. Δηλαδή, μου έχει τύχει. Καλά, δεν θα πω τα κλασικά τα φαγητά που όταν είσαι μικρός δεν τα τρως και μετά γίνονται τα αγαπημένα σου, ρεβίθια, φασολάκια που μικρός τα αποφεύγεις και μετά ξαφνικά γίνονται η καθημερινότητά σου. Λες, αχ, να είχα και λίγα ρεβίθια τώρα να φάω. Που εγώ με κρύτα ρεβίθια δεν ήθελα να τα δω μπροστά μου, πραγματικά. Τώρα, αν δω ρεβίθια, θα κάνω σαν τρελή από τη χαρά μου. Γι' αυτό είναι καλό και κάποια κοκτέιλς που ίσως παλιά μας ήταν πιο βαριά ή δεν μας αρέσανε, ίσως να τα ξαναδοκιμάσουμε τώρα. Με άλλο mood, με άλλη παρέα, από άλλο barman. You never know. Κορίτσια λοιπόν, Νεφέλη Φασουλή, καλογεράκια. Σταύρος Σαντές, Μάρθα Φριτζίλα. Πάμε να το ακούσουμε αφιερωμένα από την Καθαρίνα σε όλη την παρέα.

Λοιπόν, μια και έχουμε αρχίσει όλες τις συνταγές εδώ πέρα με μπάμια, σκολοκυθάκια και τα σχετικά, όντως θα πω κάτι. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που όσο και να μεγαλώνουν δεν αλλάζει το γούστο τους έτσι. Το έχουμε δει αυτό, όντως. Και κάποια φαγητά μπορεί να μην σας αρέσουν. Γιατί δεν σας ταιριάζουν επίσης. Το χειρότερο είναι αυτό που έχει συμβεί σε μένα και σε πολλούς άλλους πιστεύω, να σου αρέσει κάτι και να μην μπορείς να το φας επειδή δεν σου ταιριάζει τόσο. Βέβαια, τσούκου τσούκου, κάποια στιγμή θα σου ταιριάξει, έτσι. Όπως με το σκόρδο, ας πούμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το σκόρδο, αλλά δεν μπορώ να το φάω γιατί μετά από λίγο με ενοχλεί. Δυστυχώς.

Όλα, όλα, όλα. Ο αγαπημένος Διονύσης Σαββόπουλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η Καταρίνα Πολέμη, παιδιά, πάρα πολύ. Έχει γράψει φοβερά κομμάτια. Soundtracks τα πάντα, πολύ ταλαντούχα. Ναι, γενικά, όντως αυτό είναι το πρόβλημα. Να θες να φας πάρα πολύ, αλλά να μην σου ταιριάζει κάτι. Εκεί πέρα κάνεις υπομονή, το βλέπεις, το βλέπεις. Όσο περνάει καιρός αλλάζουν αυτά. Πέσαν λίγο στροφές, θα ξανανεύουν όμως. Θέλουμε λίγο να κάνουν τους κύκλους μας. Γεια σου Γιώργο. Έλενά μου, δεν σε έχω ξεχάσει, ορίστε. Τώρα σε λίγο θα βάλω το κομμάτι σου.

0: Μου αρέσει όμως και το μήνυμα του Δημήτρη που λέει το πιο σημαντικό από όλα είναι η εγκράτεια. Αυτό. Και έχει δίκιο ο Δημήτρης. Γιατί το πιο δύσκολο είναι να μπορείς να φας τα πάντα, αλλά να...
1: Εμπλό, 89,2.
0: Εδώ αυτό. Και λένε ότι αν μπορείς να ελέγξεις, λέει, το φαγητό, μετά μπορείς να ελέγξεις και άλλα πράγματα στον εαυτό σου, τα συναισθήματά σου, τις συμπεριφορές σου και άλλα πολλά. Τώρα δεν ξέρω, έτσι λένε, εσείς τι λέτε.

Παιδιά, όντως, τώρα ρίξαμε στροφές και έχουμε στην παρέα μας εδώ το Μάριο το χορευτή, ο οποίος είναι και πάρα πολύ καλά και το δηλώνει και λέει: είμαι πάρα πολύ καλά, έχω ξεκινήσει χορό. Ρούμπα, τάγκο και μερέγγε. Τι λέει ρε Μάρια, σοβαρά, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θέλω να πω ότι η χορή είναι η καλύτερη γυμναστική, μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό σε εμπνέει και κάπως ρε παιδί μου. Κάπως δηλαδή σε εμπνέει για να χορέψεις, για να, στη ζωή σου βρίσκεις ρυθμό. Άσε που σε κάποιους χορούς κιόλας πρέπει να δεις και με ποιους ταιριάζεις. Δεν πρέπει να το δεις και αυτό. Δεν πρέπει να δεις και λίγο μπροστά που να τέτοιο, να κινηθείς. Εκεί βλέπεις και τη χημεία που έχεις με τους άλλους. Να το, θα βάλω αυτό το κομμάτι τώρα γιατί με ενέπνευσες. Έτσι παιδιά, είναι ωραίες οι τέχνες, σε εμπνέουν. Μ' αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι, μου ακούγεται λίγο weird, αλλά τόσο weird μου αρέσει πάρα πολύ. Το αγαπημένο Μπεγκόα, A Blind Man's Morning Walk. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Γιώργο.

Γεια σου Γιώργο, πώς είσαι εκεί στο Πήλιο, πώς τα περνάς? Να χαιρετήσω και τον Ηλία από τα Χανιά. Πολλά φιλιά και στις Καστανιές Εύρου. Και στον Κωνσταντίνο μας. Πείτε μου πώς τα περνάτε. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι όταν κάτι το έχεις πολύ, είναι σαν το χορό, Μάρια. Μόλις ξεκίνησες μερέγγε, σου λέει η καθηγήτρια, το έχεις, αυτό ήτανε. Βρήκες τα βήματα, πάει, πετάμε. Βέβαια, και αν δεν το έχεις, μπορείς να το βρεις σίγουρα. Είναι θέμα χρόνου, δεν είναι στο χέρι του. Γιατί κάποιοι όντως μπορεί να μην είναι τόσο καλοί στο χορό, ακόμα. Γιατί όλοι έχουμε ρυθμό μέσα μας. Δεν το πιστεύω τώρα. Να Γιώργο, γι' αυτό δεν σε ρωτούσα, γι' αυτό. Είδες το ένστικτό μου. Το ξέρε, το ξέρε. Και όλα αυτά για να μας πεις ότι μόλις έφαγες ψαρόσουπα, που ξέρουμε όλοι ότι θα είναι και από φρέσκο ψάρι, κατάλαβες. Εκεί να επιμείνεις. Ορίστε. Μας το πες τώρα, ορίστε.

Να σημειωθεί εδώ ο Δημήτρης λέει μη φας, έχουμε γλαρόσωπα. Και φυσικά να χαιρετήσουμε τον αγαπημένο μας, τον Γιάννη Χρυσοβιτσιώτη. Είναι sold out φέτος με τους γάμους στο κτήμα πέρα το γαλάζιο. Με τα έπιπλα, Γιάννη Χρυσοβιτσιώτη. Με τα επεισόδια και όλα αυτά που κάνεις σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα που γίνεται χαμός. Με τα live στο TikTok. Τι να πρωτοκάνεις Γιάννη πραγματικά. Με τις μουσικές που γράφει. Γιατί είναι και αυτό έτσι, χαμός. Και προσεχώς έρχονται κι άλλα έτσι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό είναι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που σε εμπνέουν, ρε παιδί μου. Αυτό ακριβώς που έλεγα. Πώς είναι και η αναβίση, πώς... δεν σταματάνε ποτέ. Είναι έτσι, πηγή. Απλά παράγουν, κάνουν, τρέχουν. Αναπτύσσονται, εξελίσσονται. Αυτό.

Λοιπόν, αυτό τώρα που ακούμε τώρα είναι RSN, αγαπημένος παραγωγός και καλλιτέχνης, και έχει κάνει το Lucky Old You από το φοβερό αυτό άλμπουμ Analog Memories, που είναι, τι να πω, χαμός έχει γίνει με αυτό. Αυτό που ακούμε, ναι, αυτό που ακούμε.

Και μια και τώρα μιλούσαμε για τον RSN, μου θύμισε εδώ ο Ούγκο την πολύ ωραία σειρά που έχει κάνει και ο Ούγκο με συνεντεύξεις στο κανάλι του. Και γίνει και χαμός, γιατί μιλάει και κάποια πιο εξειδικευμένα πράγματα που μόνο ο Ούγκο Βάρβογλης μπορεί να μιλήσει. Που είναι κάνει και με πιο τεχνικά, πιο θέματα του ήχου, με πιο αναλογικά. Δηλαδή είναι απίστευτος. Οπότε είχε φέρει και τον RSN καλεσμένο ως παραγωγό να μιλήσουν εκεί για διάφορα, για τις μουσικές, όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία σειρά εκπομπών επίσης, πολύ ενδιαφέρουσα. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι ειδική σε όλα αυτά, να λέω wow. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ γιατί συνεχώς μαθαίνω. Και κάπως τα συνδυάζεις αυτά στο τέλος. Είσαι δεν είσαι ειδικός δηλαδή. Κάπως σε παίρνουν, σε συνεπαίρνουν στη συζήτησή τους.

Τώρα σε αυτό το σημείο της εκπομπής που πραγματικά δεν ξέρω τι να βάλω. Είμαι, λέω να βάλω αυτό, να βάλω κάτι άλλο, να βάλω το παράλληλο. Είμαι του στυλ προς τα πού να το πάμε δηλαδή κάπως, αλλά... Θέλω πάρα πολύ να βάλω αυτό το κομμάτι, ήθελα να το ακούσω από την προηγούμενη εβδομάδα. Από τους Όμνια.

Νομίζω αυτό έχουμε κάνει εδώ, σε αυτό το παρεάκι. Έχουμε φτιάξει το δικό μας κόσμο, το δικό μας σύμπαν. Και γράφει και εδώ ο Γιώργος, Ούγκο, RSN, πολύμερος. Ως Γιώργος νιώθω για πρώτη φορά ξεχωριστός κι εγώ. Όλοι έχουμε τις στιγμές μας, Γιώργο. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι το όνομα Γιώργος είναι ένα όνομα πολύ, δηλαδή δεν γίνεται, κάπου υπάρχει. Κάπου υπάρχει. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει Γιώργος, πρέπει να κοιτάξει δεξιά-αριστερά. Κάπου θα βγει ο Γιώργος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, επειδή χαίρομαι που σας αρέσει το κόνσεπτ της εκπομπής γενικά, που παίζουμε χώρια σκηνή, θέλω να σας πω ότι στο Spotify, στο προφίλ μου Βασιλεία Περόγλου, μπορείτε να βρείτε και λίστες και καλλιτέχνες. Οπότε, αν ψαχουλέψετε λίγο, θα βρείτε και αυτά που σας αρέσουν περισσότερο. Γιατί τώρα βλέπω για κάποια μηνύματα που είναι πιο πριν και δεν θυμάμαι ακριβώς τι παίζαμε εκείνη την ώρα. Οπότε μπείτε, δείτε τη λίστα της σημερινής ημέρας και θα το βρείτε. Ακούμε Keep Shelly Enough.

Καλά παιδιά, απίστευτο. Αύριο, μόλις συνειδητοποίησα τώρα ότι αύριο θα έχουμε 29 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή την Τετάρτη, μάνι μάνι, τελειώνει και ο Σεπτέμβρης. Ένας μήνας που δεν ξέρω, αύριο θα τα πούμε αυτά, αύριο θα κάνουμε αυτόν τον απολογισμό. Αλλά πραγματικά για μένα τουλάχιστον ήταν ένας μήνας λίγο σαν σύμφωνες να το πω. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ακόμα δεν έχω καταλάβει τι έγινε τον Σεπτέμβρη. Γιατί αν με ρωτήσει κάποιος θα του πω, τι να σου μπορώ να το πω, πότε ξεκίνησε ο Σεπτέμβρης, δεν κατάλαβα. 1η Σεπτεμβρίου, πω. Drama scene λοιπόν, σαν με κοιτάς που ζήτησε η Έλενα. Να χαιρόμαστε όντως τον Τάσο που είχε το Σάββατο τα γενέθλιά του.

Πραγματικά θα μου λείψετε πάρα μα πάρα πολύ. Όντως να χαιρόμαστε τον Δασολίνο που έχει γενέθλια το Σάββατο. Με αυτά και με αυτά όντως περνάει ο Σεπτέμβρης. Αύριο όμως ερχόμαστε με έτσι να κάνουμε μια σούμα του Σεπτεμβρίου. Να ακούσουμε και τα φθινοπορεινά μας. Να ακούσουμε και τα καλοκαιρινά μας. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο 9 με 11 το βράδυ στο κλασικό μας διαγαλαξιακό μας ραντεβού μας. Μέχρι τότε θέλω να σας πω ότι πραγματικά σας ευχαριστώ για όλα. Και σήμερα ήταν μια μαγική, μαγική εκπομπή. Και εύχομαι να περνάτε κι εσείς τόσο καλά όσο κι εγώ. Δηλαδή, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα vibes αυτές τις ώρες που πραγματικά μεταμορφώνουν όλη μου τη μέρα και επειδή είναι και Δευτέρα, όλη την εβδομάδα. Είμαι η Βασίλεια Περόγλου και εύχομαι ό,τι μα ό,τι και αν συμβαίνει να χαμογελάμε, παιδιά. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Ξυπνητό. 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
7: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
7: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή δύναμη. Ξεκινάμε την εβδομάδα μας, εννοείται και ραδιοφωνικά, εδώ στο πόστο μας, πάντοτε με μουσικές καινούργιες προτάσεις από το 2026 και καινούργιες προτάσεις από το παρελθόν που μπορεί να μας έχουν ξεφύγει, να μην τις έχουμε δει, ανακαλύψει, ποτέ ακούσει, αλλά και με τη συμμετοχή τη δική σας πάντοτε μια ωραιότατη βραδινή δίωρη εκπομπή. Οπότε καλώς ήρθατε, Scientists για την έναρξη της εκπομπής και το Swamp Lamp, η ωραιότατη γκαραζοπάνκ The Scientists από την μαγική δεκαετία των 80s που αυτός ο ήχος του punk, garage punk ξεκινάει και ανθίζει. Αυστραλοί scientists και εμείς πήγαμε πίσω στη δεκαετία του 80 λοιπόν και το Swamp Lamp από το δίσκο Weird Love. Τις αγαπάω τις Δευτέρες γιατί έχει μπόλικο σύγχρονο πράγμα αλλά έχει και μπόλικο παρελθόν. Μ' αρέσει αυτή η μίξη. Λοιπόν, George Harrison εδώ. Στην κιθάρα είναι ο Eric Clapton, ο κολλητός του.

The Art of Dying. Από τον πρώτο προσωπικό δίσκο του George Harrison μετά τους Beatles. Πρώτος προσωπικός και τριπλός. Τι είχε ο άνθρωπος να βγάλει πραγματικά.

Αφού λέει τον πίεζαν τα παιδιά, γράφει εδώ ο φίλος μου ο Τάκης. Να έχει δίκιο. Δηλαδή η περίοδος αυτή της μπιτλικής περίοδου, η εποχή εκείνη, ήταν πάρα πολύ έτσι, πώς το λένε, την είχαν καταλάβει ο Πολ Μακκάρτνεϊ και ο Τζον Λένον. Βέβαια έτσι ήταν οι ισορροπίες μέσα στο σχήμα, αλλά ο Τζορτζ Χάρισον για παράδειγμα αυτό το τραγούδι που κυκλοφορεί το 70, το είχε γράψει από το 66 και το κομμάτι Art of Dying ουσιαστικά κάνει είναι ένα πολύ πνευματικό κομμάτι, βαθιά επηρεασμένο από την Ινδουιστική κουλτούρα και την ιδεολογία για την μετενσάρκωση και για το ότι και για την ανάγκη να αποφευθεί η αναγέννηση και ότι οι πράξεις των ανθρώπων οδηγούν την ψυχή κάπου που θα επιστρέψει σε μια άλλη γήινη μορφή ζωής μετά θάνατον και τα λοιπά, αφού πεθάνει μετά θα επιστρέψει και τα λοιπά. Αυτές τις έννοιες εδώ πέρα ο Τζορτζ Χάρισον δίνει στους στίχους του και η μουσική είναι αυτή που μόλις ακούσαμε με φοβερούς μουσικούς μέσα. Όλοι αγαπούσαν τον Τζορτζ Χάρισον, ο Έρικ Κλάπτον ήταν και φίλος του, ο Μπίλι Πρέστον που ήδη είχε συνεργαστεί με τους Beatles είναι εδώ και συμμετέχει στην παραγωγή, είναι και ο Φιλ Σπέκτορ σε αυτό το δίσκο All Things Must Pass, και έτσι έχει αυτό τον φανταστό ήχο, τον μεγάλο, τον τεράστιο όγκο ήχου τέλος πάντων. Και το θυμηθήκαμε τώρα αυτό το πολύ ωραίο Art of Dying, έτσι, αυθόρμητα. Λοιπόν, πάμε σε τρόπους επικοινωνίας. 698-98-60-147, Viber αριθμός, και το email του σταθμού είναι το studio@ngradio.gr. Την καλησπέρα μου στους φίλους από το TikTok, στο οποίο στριμάρουμε την εκπομπή live. Την καλησπέρα μου στους ακροατές των ραδιοφωνικών σταθμών στα FM που είναι συντονισμένοι, αλλά και στο ngradio.gr. Λοιπόν, και σε μία από τις πιο αγαπημένες μου θεματικές θα έρθω τώρα. Όταν έρχεται το rock and roll και διασκευάζει κλασική μουσική.

θεματάρα είναι αυτή για διασκευή. Αυτή του Μόντες Μουζόρσκι, Ρωσία. Πίσω στο 1800, τέλη 1800. Είναι η νύχτα στο Φαλακρό Βουνό.

Όταν έχεις τέτοιο υλικό, μα όταν έχεις τέτοιο μουσικό υλικό, πώς είναι δυνατόν να μην εμπνέεσαι μια τέτοιου τύπου διασκευή? Να πω την αλήθεια, θα μπορούσε να ήταν ένας τύπος που παίζει, είναι ένας DJ ας πούμε, ηλεκτρονικής μουσικής. Πάλι θα τον ενέπνεε κάτι τόσο καλό. Μιλάμε τώρα για μία από τις θρυλικότερες συνθέσεις του Μουζόρσκι, πάρα πολύ γνωστή, η οποία έχει πραγματική ένταση. Ακούστε το αυθεντικό.

Τη σηκώνει τη διασκευή του. Γι' αυτό πολλές φορές φίλοι της κλασικής μουσικής ακούνε κάτι τέτοια έργα και συμπληρώνουν από δίπλα «Πω, τι ακούω φίλε, heavy metal», ξέρω εγώ, κάπως έτσι το εκφράζουμε. Εννοώντας αυτό, όχι ότι μειώνουμε το ένα ή δίνουμε αξία στο άλλο, καμία σχέση, ότι έχουν τέτοια ένταση και εκφραστικότητα που θυμίζει πάρα πολύ το rock and roll που αγαπάμε, το σύγχρονο, και το heavy πάει στο ότι είναι βαριά, ωραία θέματα, κάτι που χαρακτηρίζει τη metal μουσική. Άλλωστε, ούκο λίγες είναι οι επιρροές της rock μουσικής από την κλασική μουσική. Άπειρες φορές τα έχουμε πει και το έχουμε εμπεδώσει πια, είτε όταν κάνουν διασκευές και βασικά όχι αυτό, όταν γράφουν μουσική η οποία βασίζεται πάνω στον Μπαχ, πάνω στον Σοπέν, πάνω στον Μπετόβεν και τα σχετικά. Λοιπόν, έχω ακόμα ένα τέτοιο δειγματάκι.

Προσπαθώ να θυμηθώ ποιον κιθαρίστα έβλεπα τις προάλλες, πριν κάνα μήνα, σε μια συνέντευξή του. Ένας πολύ γνωστός, τέλος πάντων, επειδή τους βλέπω μπόλικα, ξεχνάω, αλλά έλεγε αυτό, ότι ακούσε στην κλασική μουσική κάτι σόλο στα βιολιά, σε βιολί, ας πούμε. Πάρτε τα έργα του Παγκανίνη, τα έργα του Βιβάλντι, που παίζανε μέσα, είχαν βιρτουόζους βιολονίστες. Λοιπόν, και έλεγε, εγώ ακούω σόλο κανονικό, όπως θα παίζονταν στην ηλεκτρική κιθάρα. Ότι αγαπούσαν πάρα πολύ την δεξιοτεχνία, την ταχύτητα. Και λογικό είναι, βιρτουόζοι ήταν αυτοί οι συνθέτες σε κάποιο μουσικό όργανο και ανάλογα και γράφανε. Και αυτό, όταν το ακούει ένας νέος μουσικός, του δίνει έμπνευση και λέει, θέλω και εγώ να παίξω τόσο γρήγορα. Δεν έχει σημασία που δεν παίζει κλασική μουσική, κλασικό βιολί. Μπορεί να παίζει, ξέρω, πλήκτρα ή να παίζει μπάσο, να παίζει ηλεκτρική κιθάρα. Και σου λέει, θέλω να κάνω κι εγώ κάτι τέτοιο, να παίξω κι εγώ με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι έχουμε πάρα πολλές αναφορές, ξαναλέω, στην κλασική μουσική αυτή καθεαυτή. Μάλλον αναφορές από εμπνεύσεις από κλασικά έργα ή διασκευές αυτών. Αυτά με τις τέσσερις εποχές, με το καλοκαίρι για την ακρίβεια, από τον πρώτο δίσκο των Advance των Γερμανών, πρώτος τους δίσκος πίσω στο 1995. Ομορφιές.

ακούσετε τώρα μια άλλη, μια άλλη αναφορά. Κάτσε να το ψάξω λίγο. Εδώ ακούμε Johnny Winter. I'm yours and I'm hers. Το κομμάτι πίσω στο 69.

η ομοιότητα σε αυτό το riff με το Traveling Riverside Blues του Jimmy Page, Led Zeppelin, είναι σκανδαλώδης. Θα σας πω τι εννοώ, θα σας εξηγήσω μετά.

0: ξέρω τι γίνεται με... Θα σας πω τι γίνεται λοιπόν. Έχουμε το 1969 τον Αμερικανό Johnny Winter να κυκλοφορεί το δίσκο Johnny Winter, που είναι ο δεύτερος του δίσκος. Και εκεί μέσα να υπάρχει αυτό το I am yours and I am hers. Φοβερό riff, φοβερός πραγματικά στην κιθάρα. Και μετά από κάποιους μήνες έχουμε από τη Βρετανία τους Led Zeppelin.
1: En Plo 89,2.
0: Zeppelin 2, κάτσε να δεις τώρα. Βέβαια αυτό είναι το κομμάτι, το Traveling Riverside Blues, που με το που άκουσα αυτό εδώ του Johnny Winter, αυτό. Όχι αυτό, αυτό. Ακούστε εδώ λίγο, για να με νιώσετε.

Στο μεταξύ το Traveling Riverside Blues είναι τραγούδι του Robert Johnson το 37, το οποίο διασκευάζουν με αυτόν τον τρόπο οι Led Zeppelin.

Στο μεταξύ αυτή η ηχογράφηση είναι από live τους στο BBC. Δηλαδή δεν είναι δισκογραφημένο επίσημα σε στουντιακό δίσκο. Είναι ηχογράφηση το 1969 τότε.

Έτσι είναι οι ωραίες οι αναλαμπές. Μόλις ακούστηκε αυτό το I am yours, I'm hers του Johnny Winter, το μυαλό πήγε κατευθείαν στο πανομοιότυπο ωραιότατο αυτό ριφάκι που χρησιμοποιείται και στο Traveling Riverside Blues, Jimmy Page στην κιθάρα. Γουστάρουμε ηχογραφήσεις BBC, μου λέει ο φίλος μου ο Νάξ. Συμφωνώ. Πολύ ψυχή, είναι live, είναι... Παιδιά, να σας πω τι γίνεται πραγματικά, γιατί όλες αυτές οι ηχογραφήσεις, έτσι που είναι πολύ και πολύ ρομαντικές και συγκινητικές, καμιά φορά σκέφτομαι τα πράγματα από την πλευρά των καλλιτεχνών, πώς τα βιώνουν, που πραγματικά τους πηγαίνανε από τον έναν ραδιοφωνικό σταθμό στον άλλον, για να κάνουν συνεχώς live ή σε τηλεοπτικές εκπομπές, μέχρι τελικής πτώσεως, δηλαδή από τη μια εκείνη περίοδος, και τώρα γίνεται αυτό φυσικά, εννοείται, και εκείνη την εποχή ήταν που άρχισε να χτίζεται αυτό για τα καλά, όταν συνειδητοποίησαν πόσα λεφτά βγάζουν από τη μουσική, από τους μουσικούς, πόσα λεφτά μπορούν να βγάλουν από ένα φτωχό παλικαράκι το οποίο έχει ταλέντο στην κιθάρα και γράφει και γίνεται χαμός με αυτά που γράφει, που πραγματικά τους τρέχαν από εδώ, τους τρέχαν από εκεί και τα live ήταν ατελείωτα, οι περιοδίες εξαντλητικές κτλ. Τέλος πάντων, ας μείνουμε σε αυτό που λέει ο φίλος μου ο Νάξ, πόσο ωραίες είναι αυτές οι BBC ηχογραφήσεις, γιατί έχουν αυτό το αυθεντικό μέσα, το αυθόρμητο, το live. Ωραία. Τώρα θα σας πάω σε μια κομματάρα, πηγαίνοντας πίσω στο 1997. Τίτο εν ταράντουλα, που... Για να το σιγουρέψω, έγινε το live στην Αθήνα ή θα γίνει? Γιατί ήταν να εμφανιστεί, ο παιδιά, 25 του Σεπτέμβρη. Έγινε στο Φαζ, μάλιστα. Πάει, αυτό το χάσαμε. Για πάμε, White Train, από ταινία, soundtrack ταινίας. Desperado.

Και για την ακρίβεια στην ταινία, ο Τίτο Λαρίβα έχει ένα μικρό ρόλο και εμφανίζεται αυτός και η μπάντα του, Τίτο εν Ταράντουλα. Και παίζουν αυτό, πίσω στο 1995.

Από ό,τι μου λένε εδώ και τα παιδιά, πολύ ωραία, καλή ταινία, αλλά εγώ βλέπω το soundtrack της ταινίας Desperado και να κάνουμε ένα αφιέρωμα. Καταρχάς το έχουν αναλάβει οι Los Lobos, οι οποίοι είναι φοβεροί τύποι, φοβερό συγκρότημα, από, με το rock and roll γκάραζο, ναι, τσικάνο rock όπως λέγεται. Και μέσα εμφανίζεται και η περίπτωση του Τίτο Λαρίβα. Τι άλλο έχει μέσα? Dire Straits, Lynn Grey, Carlos Santana, Latin Playboys. Αυτούς δεν τους έχουμε. Okay, να τους μάθουμε. Λοιπόν, ωραία πράγματα και ωραία στιγμή εδώ για την εκπομπή. Το White Train που μόλις ακούσαμε. Λοιπόν, τώρα έτσι καθώς πλησιάζουμε προς το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, σιγά σιγά καθώς πλησιάζουμε, θέλω να πάω στον τελευταίο δίσκο των Mastodon και θα γίνει έτσι λίγο πιο μεταλλικός ο ήχος μας τώρα, αλλά είναι ένας δίσκος που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, αυτός ο Marrow Deep. Και γιατί μου έκανε εντύπωση? Γιατί έχει όλα τα χαρακτηριστικά των Mastodon γενικά, σαν δυναμική και σαν συνθέσεις, αλλά έχει, ρε παιδί μου, και μια δική του ψυχή. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση που είναι εντελώς ανοιχτή στους ήχους οι Mastodon. Δεν έχουν έναν ήχο ο οποίος είναι metal. Τελεία. Είναι τελείως προσωπικό αυτό που κάνουν με το δικό τους metal. Και έτσι τα κομμάτια ποικίλουν σε στυλ. Αλήθεια, όλα έχουν ενδιαφέρον. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και σε μια περίοδο, και κυκλοφορεί ο δίσκος σε μια περίοδο μετά από μια περίοδο πένθους για την μπάντα, καθώς η φωνή, ο κιθαρίστας, η ψυχή του Hinge, ο άνθρωπος αυτός φεύγει από τη ζωή. Οπότε λέει ότι το Marrow Deep επηρεάστηκε από μια σειρά τραγωδιών που βίωσαν τα μέλη των Mastodon, μεταξύ των οποίων ο θάνατος της μητέρας του Taylor και του Hinge, και ο θάνατος του Hinge. Ως εκ τούτου, το άλμπουμ χαρακτηρίζεται από έναν πιο πρωτόγονο τελετουργικό ήχο, ο οποίος, λέει, εισάγει έναν άμεσο heavy metal ήχο. Ναι, θέλω να σας πάω στο κομμάτι Moth and Bone. Ακούστε ένα δείγμα από αυτό το καινούριο άλμπουμ. Κυκλοφόρησε πότε? Τώρα, δηλαδή είναι τώρα. Κυκλοφόρησε φέτος, μέσα στον Αύγουστο. Για πάμε.

Έτσι, δυνατή, πολύ. Λοιπόν, είναι και ο στίχος αρκετά έτσι άμεσος και δυνατός. Λέει, not yet defeated, I can defeat it. Δεν μπορώ να το νικήσω. Και στο τέλος φωνάζει ένα let it go, άστο επιτέλους να φύγει. Λοιπόν, αυτά με μία μικρή εικόνα, ματιά από τον δίσκο των Mastodon. Έχουν και άλλα πολύ ωραία κομμάτια μέσα. Αρκετά είναι έτσι, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό έτσι, των πιο ακραίων φωνητικών. Και εντάξει, παρουσίασα αυτό το που είναι το πιο έτσι, ραδιοφωνικό. Για τους φίλους ειδικά του ήχου, σας συνιστώ να τον ακούσετε και να σχηματίσετε τη δική σας προσωπική γνώμη. Και τώρα, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, όχι ακόμα, έχουμε λίγη ώρα, θα σας πάω σε ακόμα μία παρέα από την metal σκηνή, την heavy metal σκηνή της Αμερικής, και έρχομαι στους Corrosion of Conformity. Και πίσω στο 2010, αυτοί τώρα επειδή είναι και Καλιφορνέζοι, έχουν και αυτό τον Southern ήχο μέσα, έχουν και το λίγο Stoner, και θα έρθω λοιπόν στο America's Volume Dealer και το κομμάτι 13 Angels.

0: Ωραίο το Hammond εδώ στο τέλος. Δυνατή η Corrosion of Conformity και δεν τους παρουσιάζω σήμερα τυχαία, γιατί έχουν βγάλει καινούριο δίσκο μέσα στο 2026. Εγώ πήγα ήσυχα πίσω στο 2000 και το δίσκο America's Volume Dealer, αλλά όμως οι Αμερικανοί έχουν κυκλοφορήσει το δίσκο Good God Bid Man, ο οποίος κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 26 και είναι στα ίδια χαρακτηριστικά, μουσικά χαρακτηριστικά με τον ήχο αυτόν που ακούσαμε τώρα, δηλαδή αυτό το stoner heavy ήχο, metal ήχο και το southern. Λοιπόν, ωραίο το 13 άγγελοι και κλείνουμε ουσιαστικά το πρώτο μέρος της εκπομπής, καθότι η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
1: Glow 89,2.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
6: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
7: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
8: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
9: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
10: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
11: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην ηλεκτρονέτ Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην ηλεκτρονέτ, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. ηλεκτρονέτ. Σε όλη την Ελλάδα. Και ηλεκτρονέτ Κολέτας στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Τι όμορφη έναρξη για το δεύτερο μέρος με ένα τραγούδι που το έχουμε ξανακούσει. Είναι ένα από τα τραγούδια που δίνουν οι Queens of the Stone Age για να μας πούν ότι έρχονται με καινούριο δίσκο, ο οποίος δίσκος αυτός θα κυκλοφορήσει σε ένα μήνα ακριβώς, στις 30 του Οκτώβρη και μία μέρα, και τον περιμένουμε το δίσκο. Περιμένουμε, που λέει και ο Τάκης. Το Significant Other, ένα τραγούδι λέει που περιγράφεται από τον Josh Homme, τον τραγουδιστή τους, που έχει γράψει για τους στίχους, που μιλάει για την απόσταση και το αίσθημα ηλίγου όταν κάποιος που ήταν ολόκληρος ο κόσμος σου εξαφανίζεται ξαφνικά. Λέει ότι ηχογραφήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στη δεύτερη του λήψη, μια και έξω δηλαδή τη δεύτερη φορά που πήγανε μέσα, αφήνοντας λέει χώρο για μια πιο χαλαρή και αυθόρμητη ερμηνεία. Και έχουμε και ένα, για να δω, ένα μικρό, μια μικρή περιγραφή για τον επερχόμενο δίσκο που θα λέγεται Perfect. Είναι λέει εμπνευσμένο από την ιαπωνική τέχνη Kintsugi, την επιδιόρθωση σπασμένων αντικειμένων με χρυσό, συμφωνίζοντας ότι τα τραύματα και οι ρογμές αποτελούν κομμάτι της ιστορίας μας. Ξορκίζουν λοιπόν τους δικούς τους δαίμονες εδώ και τις προσωπικές τους ιστορίες καταγράφουν για μια ακόμη φορά, ειλικρινής δηλαδή μουσική, οι Queens of the Stone Age και ειλικρινή στίχη. Λοιπόν, το δεύτερο μέρος τι έχει? Έχει μερικά καινούργια που τη βλέπω και επίσης κάποιες επανεκδόσεις. Έχουν όμως και τις ωραίες αναλαμπές του παρελθόντος και θα σας πάω σε μια ιστορία η οποία ακτιλήσεται πίσω στο 1970, 1969 με 1970, περίπου 6 μήνες για την ηχογράφηση του δίσκου των The Pretty Things των Βρετανών με τίτλο Parachute. Το, πώς το λένε, Parachute. Λοιπόν, είναι μία περίοδος για τους Pretty Things η οποία είναι δύσκολη, γιατί μόλις έχουν ουσιαστικά κυκλοφορήσει, έχουν τελειώσει μάλλον με την ηχογράφηση και την κυκλοφορία της πρώτης ροκ όπερας, το SF Sorrow, που ιστορικά πλέον είναι καταγεγραμμένο και αποδεκτό από όλους ότι αυτή είναι η πρώτη ροκ όπερα η οποία καταγράφηκε ποτέ στην ιστορία, με αυτό το όνομα εννοώ. Αλλά όμως οι The Pretty Things δεν είναι τυχεροί ως προς την εμπορικότητά τους, την δημοφιλία τους δηλαδή. Δεν γίνεται το μεγάλο μπαμ για αυτούς. Επίσης, ιστορικά, να το πούμε ότι ποτέ δεν πήγανε στην Αμερική έτσι ώστε να γίνουν παγκόσμια γνωστοί, ασχέτως που τώρα πια, λόγω του ότι είναι ένα συγκρότημα από εκείνη την περίοδο με φοβερούς δίσκους πραγματικά, είναι αποδεκτοί και αγαπητοί. Τότε όμως που το ζούσαν, δεν ζήσαν το μεγάλο μεγάλο όνειρο. Parachute, αλεξίπτωτο, ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, οπότε τι έχουμε? Τους μισούς να αποχωρούν, φεύγει ο drummer, φεύγει ο κιθαρίστας, και να ψάχνονται για το τι θα κάνουν με την επόμενή τους δουλειά, γιατί έχουν και ένα συμβόλαιο. Και τελικά έρχεται ο προηγούμενος τους drummer, έρχεται ένας κιθαρίστας και μπαίνουν στο στούντιο να ηχογραφήσουν το άλμπουμ αυτό, το οποίο έχει μέσα κομματάρες απίστευτες. Και σε μία διαδρομή για αυτούς, με μία μάλλον συνειδητή απόφαση, αυτά που ηχογραφούνται να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά ως προς το παίξιμό τους, για να μπορούν να τα υποστηρίζουν και live. Γιατί το FS Sorrow, που ήταν έτσι μια πολύ μεγάλη παραγωγή για αυτούς, είχε πολλές επαναηχογραφήσεις πάνω στις κιθάρες και δεύτερες και τρίτες και τέταρτες και τα λοιπά, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να παιχτούν live αυτά τα πράγματα. Έρχονται λοιπόν συνειδητά και λένε, θα γράψουμε κάτι το οποίο ουσιαστικά παίζεται από εμάς που είμαστε μέσα στο στούντιο κατευθείαν. Έρχεται ένα ομό λοιπόν, πολύ καλό στημένο άλμπουμ με πολύ ωραία, πολύ μελωδικά κομμάτια, στίχοι οι οποίοι περιγράφουν ουσιαστικά τη ζωή των ανθρώπων εκείνης της εποχής, δηλαδή και τέλη δεκαετίας 60, 69 με 70, άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν την ηρεμία και την αλήθεια στην Ήπεθρο, φεύγουν από την πόλη δηλαδή,
Και έτσι έχουμε ροκ αληθινό και μερικά progressive στοιχεία μέσα. Εγώ θα σας πάω σε τούτο εδώ.

Στους Edgar Broughton Band ήταν ο Vic Unit, ο κιθαρίστας που ακούμε τώρα. Πάντως η κιθάρα του μιλάει, μου λέει εδώ ο Λεωνίδας, πραγματικά τέριαξε ωραία με την υπόλοιπη παρέα και τα ωραία γλυκά φωνητικά που λέτε κι εσείς είναι του Phil May, ο άνθρωπος, η φωνή των Pretty Things. Ο Phil May μόνο τραγουδούσε, έτσι. Δηλαδή άμα δείτε και live είναι ο frontman, αλλά να ας πούμε. Δεν ήταν αυτός, δεν ήταν ένας Mick Jagger που χόρευε, έκανε όλο αυτό το show και τα λοιπά. Ήταν πιο εσωτερική η παρουσία του. Βέβαια ήταν οι Pretty Things, ήταν αλυταράδες να το πω έτσι, νέα παιδιά βασικά, αλλά ήταν άλλο στυλ, είχαν άλλο στήσιμο, άλλο ήχο, άλλη παρουσία. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα πολύ γλυκό, μπράβο, πολύ ωραία το λέτε, δείγμα από το Parachute, το άλμπουμ, είναι το τραγούδι October 26. Και τώρα από το 1970 έρχομαι στο 2026 και θα σας πάω στον αγαπημένο μας, σίγουρα της εκπομπής αγαπημένο, Robin Trower, τον κιθαρίστα αυτόν, ο οποίος το 2025 ακούσαμε όλο το δίσκο που κυκλοφόρησε τότε, το Come and Find Me, με τις απίστευτες κομματάρες εκεί μέσα, που λες δηλαδή αν είναι δυνατόν πόσο ωραία ακόμα γράφει και παίζει ο Robin Trower. Αλλά τώρα έρχεται με ακόμα ένα δίσκο, ένα χρόνο μετά, δηλαδή τα έχει μαζεμένα, δεν ξέρω πόση μουσική έχει αυτός ο άνθρωπος που έχει για να δώσει ακόμα σε κυκλοφορία. Να ακόμα ένα άλμπουμ λοιπόν. Shine, πάλι με μπλε εξώφυλλο, καλλιτεχνικό, ζωγραφική είναι πάλι, 10 πρωτότυπα κομμάτια μέσα. Και τι έχουμε εδώ, τον τραγουδιστή Richard Watts, ο οποίος είναι αναπόσπαστο μέλος της μπάντας του από το 2022, και για να πάρουμε μια μικρή γεύση με το κομμάτι Faith.

standards είναι πολύ ψηλά και ο Robin Trower είναι ένας απίθανος μουσικός. Λοιπόν, αυτό ήταν το Faith. Έχει κυκλοφορήσει όλο το άλμπουμ, δεν είναι κάποιο single, οπότε θα το επισκεφτούμε αρκετά. Μας αρέσει ο ήχος του και η επιμονή του και η αγάπη του. Γιατί είναι μεγάλο σε ηλικία, δεν είναι μικρός, αλλά δεν τα ακούς αυτά και δεν πάει καν το μυαλό σου άμα δεν ξέρεις, έτσι, άμα δεν έχεις καταλάβει τι ακούς ή οτιδήποτε. Λοιπόν, για να κάνουμε τώρα μία βουτιά πίσω στο 1980, πότε ήταν αυτό, 1982. Υπάρχει μια ωραία περιγραφή κατά τη διάρκεια της προπαραγωγής αυτού του δίσκου που θα ακούσουμε τώρα. Είναι ο δίσκος Mechanics των UFO, κλασικά Phil Moog στα φωνητικά. Δεν έχουμε πλέον Michael Schenker, έχουμε τον Paul Chapman στην κιθάρα, τον Andy Parker στα drums, τον Pete Way στο μπάσο και τον Neil Carter στα keyboards που έχει κάνει την ωραία του είσοδο μέσα στο δίσκο αυτόν. Αυτό που περιγράφεται λοιπόν κατά τη διάρκεια της προπαραγωγής είναι, λέει, ότι μπαίναμε, λέει, στο στούντιο, λίγο κοιταζόμασταν μεταξύ μας, στο μεταξύ, λέει, στη μεγάλη αίθουσα, λέει, στον πάνω όροφο, κάνανε, λέει, τις πρόβες τους η Asia. Οπότε, λέει, φεύγαμε από το στούντιο και πηγαίναμε και παρακολουθούσαμε τις πρόβες των Asia. Γενικά περιγράφεται μια λίγο διασπασμένη κατάσταση εκείνης της συγκεκριμένης φάσης, τέλος πάντων, των UFO. Παρόλα αυτά, λέει ο Paul Chapman, ο κιθαρίστας, αυτό το άλμπουμ έχει, λέει, πραγματικά τις στιγμές του. Λοιπόν, για να ακούσουμε το Back Into My Life. Είναι single μέσα από αυτή την εποχή, μέσα από το δίσκο Mechanic. Πάμε.

0: Έτσι, μια ωραία μπαλάντα, pop rock μπαλάντα τη λες αυτή, το Breaking Back Into My Life, συγγνώμη, και το 1982 για τους UFO. Λοιπόν, έλεγα πριν για επανακυκλοφορίες. Θέλω να σας πάω στον Steven Wilson ως παραγωγό, του οποίου μάλλον μία από τις βασικές του δουλειές είναι να ξαναμιξάρει, να ξανακάνει παραγωγή σε παλαιότερους δίσκους. Είναι μία από τις δουλειές που τις κάνει με πάρα πολύ αγάπη, πάθος, και έχει ασχοληθεί με πολλά και διαφορετικά στυλ και είδη, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, έχει τρέλα με τον ήχο, έχει τρέλα με αυτή την με αυτή τη δουλειά, και το κάνει και πάρα πολύ καλά. Ένας από τους δίσκους λοιπόν που δίνει σε κυκλοφορία τώρα μέσα στο 26 ο Steven Wilson, με τον οποίο καταπιάστηκε, είναι ο δίσκος Coming Up των Suede, από τη Βρετανία και από τη δεκαετία τώρα του 90. Και τον φέρνει λοιπόν τον δίσκο Coming Up, δίσκος του 96, με έναν ξεσκονισμένο, να το πεις, με ένα καινούριο, όχι ακριβώς καινούριο ήχο, ανανεωμένο, να το πω έτσι. Λοιπόν, οπότε σας πηγαίνω τώρα στο 1996, στο Saturday Night, έτσι λέγεται το κομμάτι που θα ακούσουμε. Εδώ βρίσκουμε τους Suede, μια περίοδο που έχει γίνει μεγάλος δώρος με τους Pulp, με τους Oasis, με τους Blur, και αρχίζουν και τους φάζουν στην άκρη τους Suede. Μπαίνουν αποφασιστικά λοιπόν να
1: ξαναμπούν 89,2
0: και στα ραδιόφωνα, γράφοντας αυτό το δίσκο, το δίσκο Coming Up, πολύ συνειδητά. Οπότε πάμε σε μια τέτοια, ένα straightforward, όπως το λένε, ευθύ τελείως κομμάτι, όπως είναι όλα του δίσκου, απλά και κατανοητά, χωρίς πολλά πολλά δηλαδή, από τον Anderson, τον στιχουργό και τη φωνή των Suede, και την επεξεργασία παραγωγή του Steven Wilson. Λοιπόν, για πάμε, Suede, πολύ αγαπημένη, πολύ χαρακτηριστική Βρετανία, ήχος των 90s.

Εν τω μεταξύ να γίνεται όταν κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ και ειδικά για αυτό το single είναι σκοτωμός στις κριτικές. Η μισή κριτική μιλάμε τους θάβανε κανονικά, η άλλη μισή το εκθιάζανε. Δηλαδή το τι λένε, υπάρχει μια ομοιότητα εκεί σε μια μελωδική γραμμή με το Wonderful Tonight του Eric Clapton. Όντως, ένας άλλος κριτικός εντοπίζει ότι έχει μια μεγάλη σχέση με το τραγούδι Song for Guy του Elton John και ότι μοιάζει και πράγματι και το θάβουν. Άλλος λέει ότι μιλάμε για ένα από τα καλύτερα τραγούδια τους, ότι ανασύρει, λέει, αναμνήσεις από παλαιότερες τους δουλειές, ένα από τα καλύτερα singles που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ. Έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το σκηνικό. Πόσο διαφορετικά ακούει και σε εισαγωγικά μπορεί να κρίνει κάποιος ένα δίσκο, ένα τραγούδι. Don't always trust the critics. Καλό στον GD. Προφανώς. Ενώ εντάξει, να σας πω και την αλήθεια, επειδή τα παρακολουθώ έτσι κάπως τα πράγματα, ειδικά στις μέρες μας, ίσως παλαιότερα ήταν πιο έτσι κοντά στην, σε αυτό που θα έπρεπε να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει για μουσική. Αλλά νομίζω όσο περνάει ο καιρός και ειδικά τώρα, αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το τομέα και γράφουν κιόλας και έχουν και άποψη και μάλιστα διαμορφώνουν ακόμα και τα Grammy, ακόμα και τις λίστες, τα charts, τα νούμερο 1 κτλ. Οι άνθρωποι δεν έχουν σχέση με τη μουσική, ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή η σχέση τους είναι, να το πω πιο απλά, δεν είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι για να έχουν αυτές τις θέσεις. Λοιπόν, αυτά. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτό, πάμε παρακάτω, πάμε να απολαύσουμε, να ακούσουμε χωρίς κρίση, χωρίς προκαταλήψεις, να ακούσουμε τη μουσική ακριβώς. Και θα σας πάω σε ένα extreme καταπληκτικό πράγμα, το οποίο μας έρχεται, και θα δυναμώσουμε και όλες τις εντάσεις τώρα, από τον δίσκο Islands των King Crimson και πάω στο 1971. Λοιπόν, καλύτερα να ακούτε τους κριτικούς με ήττα το κρί και όχι τους κριτικούς. Καλό στο Bill. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, 1971 ο δίσκος Islands για τους King Crimson με έναν φοβερό Mel Collins στο σαξόφωνο, φλάουτο, στα πνευστά. Μεγάλη μορφή ο Mel Collins. Και εδώ στο The Letters, το κομμάτι που θα ακούσουμε, κάνει μια απίστευτη, που το κάνει γενικά αυτό δηλαδή, αλλά εδώ έτσι είναι πολύ έντονο, κάνει αντίθεση, κοντράστ με όλο το κομμάτι. Ένα ωραίο πέρασμα, εντελώς free jazz αυτοσχεδιασμό. Robert Fripp φυσικά στην κιθάρα και στα διάφορα πληκτροφόρα. Ian Wallace στα drums, Boss Barrel στο μπάσο και ο Mel Collins στα πνευστά. Πάμε στους απίστευτους King Crimson.

0: What's mine was yours is dead. I take my leave of mortal flesh.
1: Κομμάτι. Πραγματικά αυτό είναι ένα jazz κομμάτι όλο, δηλαδή αυτό το παίρνεις έτσι όπως είναι και το κάνεις διασκευή jazz κατευθείαν. Είναι τελείως jazz όλη, όλη του η μελωδική γραμμή, η αισθητική. Ο Mel Collins που είναι τελείως το ύφος του Coltrane ας πούμε και της περίοδου αυτής της free jazz, ξαναλέω, και των 70s.

σύνθεση των Genesis, Peter Gabriel, Tony Banks, Anthony Phillips, Mike Rutherford και John Silver ήταν όλοι, αυτοί ήταν όλοι συμμαθητές, έτσι. Σπουδάζαν στο ίδιο σχολείο και κάνανε, γράφαν μουσική. Φτιάχνουν λοιπόν σε μία κασέτα 5 με 6 κομμάτια σαν demo για να μπουν να γράψουν τον πρώτο τους δίσκο. Και ένα από τα κομμάτια αυτά τα πρώτα ήταν το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, το The Serpent. Λοιπόν, το πρώτο άλμπουμ των Genesis κυκλοφορεί το 1969. Σωστά. Αλλά ηχογραφείται ήδη από το 67. 67-68 ηχογραφήσεις και το Μάρτιο του 69 τελικά κυκλοφορεί. Ας ακούσουμε λοιπόν το Serpent.

Ταλαντούχη, το πήρα το κομμάτι που μπήκε. Θα το ακούσουμε τώρα αμέσως. Λοιπόν, Ταλαντούχη από την αρχή, και αυτό ήταν το The Serpent από τον πρώτο τους δίσκο, τον πρώτο δίσκο των Genesis. Τώρα θα σας πάω σε αυτή την κυκλοφορία που δίνουν ο Mike Scott, οι Waterboys, τέλος πάντων, τώρα μέσα στο 26, το Strange Boat EP, το οποίο αυτό Strange Boat αποτελείται από ηχογραφήσεις ή τραγούδια, τέλος πάντων, τα κομμάτια τα οποία είχαν δημιουργηθεί δεκαετίες πριν και είδαν το φως τώρα. Ακούστε την ιστορία του κομματιού The Library in Heaven, το οποίο έχω ετοιμάσει για να ακούσουμε τώρα μαζί. Είναι, λέει, ένα κομμάτι πολύ ωραίο, το οποίο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια μιας μεταμεσονύχτιας, ενός μεταμεσονύχτιου παίξηματος στο στούντιο, την περίοδο που γράφανε το Fisherman's Blues, πίσω στο 87 δηλαδή, και ήταν ένας μεταμεσονύχτιος αυτοσχεδιασμός ουσιαστικά στο Δουβλίνο. Και το κομμάτι αυτό, λέει, ξεχάστηκε για σχεδόν 4 δεκαετίες στα σιρτάρια. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση παρέμεινε ακυκλοφόρητη και θαμένη σε πομπίνες χωρίς ετικέτες στα αρχεία του Mike Scott. Δηλαδή, μόνο ένας τρελός θα κάτσει να σκάψει αυτές τις πομπίνες χωρίς ετικέτα κιόλας από το παρελθόν. Δηλαδή, ένας τρελός θα κάτσει να ασχοληθεί. Σκεφτείτε πόσες τέτοιες υπάρχουν. Πόσες τέτοιες πομπίνες με υλικό που δεν μπορεί καν να διανοηθεί, άλλωστε μπορεί να είναι εκεί πέρα, υπάρχει. Προσέξτε τώρα. Οπότε, πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, ο Σκότ είχε μοιραστεί το κομμάτι αποκλειστικά με τους θαυμαστές του μέσα από την πλατφόρμα Patreon. Και έρχεται τώρα η κυκλοφορία του EP Strange Boat, που μέσα έχει εντάξει το The Library in Heaven. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Από τις πολύ ωραίες ηχογραφήσεις είναι αυτές και άλλες που έχουμε ακούσει από το παρελθόν, που επιτέλους είδανε το φως.

Αυτή είναι η ηχογράφηση, αυτή είναι η ηχογράφηση που είδε το φως επίσημα πια τώρα το 2026. Λοιπόν, η ώρα πέρασε, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να ανανεώσω το ραντεβού μου μαζί σας αύριο κανονικά στις 11 με το καλό. Για να δω ένα ωραίο μήνυμα από το φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Κάτι ελληνικό λέει, θυμίζει αυτό. Ο φίλος μου, θα σου πω, ο Κωνσταντίνο, ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ αναφέρει ότι του θυμίζει πάρα πολύ την μουσική από το Απέραντο Γαλάζιο, την μουσική που γράφει ο Ερικ Σερά για την ταινία αυτή. Δεν ξέρω αν σου θυμίζει κάτι τέτοιο, και επειδή είναι το γαλάζιο και η θάλασσα, μήπως το μυαλό κάνει τον παραλληλισμό με κάτι ελληνικό, λέω εγώ τώρα. Και έχει δίκιο ο Γιώργος, φέρνει η ατμόσφαιρα. Λοιπόν, σας χαιρετώ, καληνυχτίζω, σας αφήνω με ένα ωραιότατο κομμάτι από τα 90s, το Acoustic 3 και τους Goo Goo Dolls. Γλυκά και όμορφα σας αποχαιρετώ. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστώ από καρδιάς για το παρόν, τη συμμετοχή σας, την αγάπη σας για τη μουσική.

0: 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας θέλει να ανοίξει ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για θέματα ασφαλείας ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας. Και δεν είμαστε εδώ για να αποδεχθούμε το status quo, αλλά για να το αλλάξουμε, δηλώνει ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών από το Συνέδριο των Εργατικών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στην Τουρκία βρίσκεται από σήμερα ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινάνιας Βεσφαλίας Χένριχ Φιούστ με αφορμή τη συμπλήρωση 65 χρόνων από τη Γερμανοτουρκική Συμφωνία για την Προσέλκυση Εργατικού Δυναμικού. Κατά την τριήμερη επίσκεψή του σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη, ο Βιούστ θέλει, όπως δήλωσε, να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις του Ομόσπονδου Κρατηδίου με την Τουρκία. Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι με τουρκικές ρίζες ζουν άλλωστε σήμερα εκεί. Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός εξήρε παράλληλα τη σημασία της Τουρκίας ως εταίρο της Γερμανίας και μέλος του ΝΑΤΟ. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερα για την ατζέντα της συνάντησης θα μας πει όμως η ανταποκριτριά μας εκεί, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
8: Οι αυξανόμενες ρωσικές υβριδικές επιθέσεις στην Ευρώπη και κυρίως το πώς θα απαντούν συντονισμένα οι 27 βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Βλέπουμε στις πληροφορίες μας ότι η Ρωσία σχεδιάζει περισσότερες πράξεις σαμποτάζ, προειδοποίησε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να διχαστούν και να εκφοβιστούν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, αλλά και να αποδυναμωθεί η στήριξη προς την Ουκρανία. Στο τραπέζι βρίσκεται πλέον το νέο πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια, ένα είδος ευρωπαϊκού άρθρου 4 που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Στόχος είναι να υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή αντίδραση σε επιθετικές ενέργειες της λεγόμενης γκρίζα ζώνης, από σαμποτάζ δηλαδή και κυβερνοεπιθέσεις, μέχρι περιστατικά με ντρόνς που δεν φτάνουν στο κατόφλι μιας ένοπλης επίθεσης. Στην ανάγκη κοινής απάντησης αναφέρθηκε και ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ενώ η Ιρλανδή ομολογός του Έλεν Μακέντι τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει όχι μόνο να αντιδρά όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, αλλά να μπορεί και να προλαμβάνει πιθανές κλιμακώσεις. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και η Ερυθρά Θάλασσα. Η Καγιακάλα ζητεί περισσότερα πλοία από τα κράτη-μέλη για την ευρωπαϊκή επιχείρηση Ασπίδες, που προς το παρόν στηρίζεται ουσιαστικά στην Ελλάδα και την Ιταλία, καθώς αυξάνονται τα αιτήματα για συνοδεία εμπορικών πλοίων. Η ανάγκη για ναυτικά μέσα, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι πλέον μεγαλύτερη από ποτέ. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
7: Και περνάμε τώρα στη Βρετανία, όπου 5 άνδρες συνελήφθησαν χθες ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας κοντά στη στρατιωτική βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιούν και οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται και σε σενάρια πιθανής εμπλοκής του Ιράν. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Wes Streeting, απέφυγε ωστόσο σήμερα να τα σχολιάσει, τονίζοντας ότι θα ήταν πολύ απερίσκεπτο να κάνει εικασίες για τα κίνητρα των συλληφθέντων. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση των εργατικών φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση της Βρετανίας στη διεθνή σκηνή, σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει δραματικά μετά το Brexit. Πάμε στην ανταποκρίτρια μας στο Λονδίνο, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
0: Το ετήσιο συνέδριο των εργατικών βρίσκεται ήδη στη δεύτερη ημέρα και αρχίζει να σκιαγραφείται η νέα πολιτική προσέγγιση υπό την ηγεσία του Άντι Μπέρναμ. Εξισορρόπηση μεταξύ συμφερόντων και αξιών, αλλά και εξωτερική πολιτική, πλήρως συνυφασμένη με την εσωτερική. Φαίνεται πως είναι το δόγμα του νέου κυβερνητικού σχήματος. Όπως έγινε άλλωστε ξεκάθαρο διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Ed Miliband, που ανέβηκε σήμερα το πρωί στο βήμα του συνεδρίου, δεν είμαστε εδώ για να αποδεχθούμε το status quo, αλλά για να το αλλάξουμε. Πρώτη του μεγάλη πολιτική απόφαση ήταν άλλωστε να αλλάξει τη μέχρι τώρα προσεκτική προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου προς το Ισραήλ και να επιβάλλει σαρωτικές κυρώσεις και διακοπή του εμπορίου με τους Ισραηλινούς οικισμούς που βρίσκονται στην παράνομα κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, τα χειροκροτήματα και οι επεφημίες ήταν έντονα, καθώς φάνηκε να μην μασά τα λόγια του. Πρόκειται για μια νέα εποχή στη Βρετανική διπλωματία, με σαφείς θέσεις που επιθυμούν η χώρα να λειτουργήσει πρωταγωνιστικά ανάμεσα των νομοδιαιατών χωρών. Πηγή κοντά στο Miliband, την οποία επικαλείται σήμερα ο Guardian, επισημαίνει ότι η θητεία του θα έχει ως κύριο στόχο περισσότερους συνασπισμούς και με μικρότερες δυνάμεις, αλλά και το βλέμμα του στραμμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που στην ομιλία του τόνισε την επιθυμία του Λονδίνου για στενότερη και πιο δυνατή συνεργασία με τις Βρυξέλλες, σε μια κίνηση που αρκετοί μεταφράζουν ως μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το Λονδίνο για Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Johan van der Ful, βρίσκεται σήμερα στη Χάγη για συνομιλίες με τον Ολλανδό ομολογό του, Tom Berendsen. Στην ατζέντα η στήριξη της Ουκρανίας, η στρατιωτική συνεργασία και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Ο van der Ful θα συναντηθεί επίσης και με την πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, τον Μόκο Ακάνε. Μια συνάντηση που πραγματοποιείται παράλληλα με την αυξανόμενη πίεση από τις ΗΠΑ με φόντο και το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νατανιάχου. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να απασχολεί στη Γερμανία και η συνάντηση του van der Ful με τον Σεργέι Λαυρόφ στη Νέα Υόρκη. Ο Λαυρόφ δήλωσε ότι δεν άκουσε τίποτα καινούριο από τον Γερμανό ομολογό του και ότι ο van der Ful θα μπορούσε απλώς να τον είχε πάρει τηλέφωνο. Ο van der Ful από την πλευρά του απάντησε ότι έτσι αντιδρά κάποιος όταν δεν έχει επιχειρήματα και βρίσκεται μάλλον σε αδύναμη θέση. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
9: Το θέμα της ημέρας.
10: Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ξαναζωντανέψουν και οι ξεχασμένες ιστορίες Σίντι και Ρώμα που επέζησαν το ολοκαύτωμα. Οι Ρωμά που επέζησαν είναι ήρωες και οι ιστορίες τους σίγουρα αξίζουν περισσότερη προσοχή. Περίπου 500.000 Σίντι και Ρωμά δολοφονήθηκαν από τους Ναζί. Ωστόσο, ελάχιστοι άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό.
11: So I was born and I grew up in Germany.
12: Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γερμανία και στο Λύκειο διδάχθηκα για το Ολοκαύτωμα. Κι όμως, μόνο μέσα από εκπαιδευτικό υλικό στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, έμαθα ότι οι Σίντι και οι Ρωμά ήταν επίσης μέρος του Ολοκαυτώματος και αυτό με πλήγωσε πολύ. Και η Ατίντα δεν είναι μόνη. Ο Ράντοσλαφ, ιδρυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ρωμάνιτι, συμμερίζεται την πεποίθησή της ότι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να μάθουν για αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας των Ρωμά. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα για το project Unbroken. Οι Ναζί δεν σκότωσαν Ρωμά και Σίντι μόνο στη Γερμανία. Εκτόπισαν ανθρώπους από ολόκληρη την Ευρώπη στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όμως, καθώς οι περισσότεροι επιζώντες δεν βρίσκονται πια στη ζωή, πώς μπορούν να υποθούν αυτές οι ιστορίες? Ήταν σημαντικό για εμάς να προσεγγίσουμε νεότερες ηλικιακές ομάδες και γι' αυτό αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την ταινία σε στυλ μάγκα. Θέλαμε όμως και νέες τεχνικές. Οι νεαροί Ρωμά μελέτησαν 5 ξεχασμένες ιστορίες και χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη για να τις μεταφέρουν σε μια νέα γενιά. Όπως την ιστορία μιας Πολωνής Ρωμά, η οποία έσωσε περίπου 50 παιδιά Ρωμά, Σίντι και Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Αρχικά, οι ιστορίες αναπαραστήθηκαν από ηθοποιούς μπροστά σε μια πράσινη οθόνη. Στη συνέχεια, η τεχνητή νοημοσύνη μετέτρεψε τις ερμηνείες τους σε κινούμενα σχέδια. Για μένα είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι έχουμε μια πολύ δυνατή ιστορία. Η μειονότητά μας, οι κοινότητές μας, επέζησαν από ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δυστυχώς, το μήνυμα της ταινίας παραμένει επίκαιρο και σήμερα. Πολλοί Ρωμά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις. Μια επίθεση που δέχθηκα εγώ προσωπικά στην καθημερινή μου ζωή ήταν η φράση ότι ο καλύτερος Ρωμά είναι ο νεκρός Ρωμά. Οι δημιουργοί ανέπτυξαν επίσης μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κατανοήσουν την ιστορία και τις επιπτώσεις του ρατσισμού κατά των Ρωμά. Η κατάσταση τότε ήταν πολύ παρόμοια με αυτή που βιώνουμε σήμερα στη Γερμανία και σε άλλα μέρη της Ευρώπης η κατάσταση είναι χειρότερη. Θέλω να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο για το γεγονός ότι αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Η Ατιντέ και ο Ράντοσλαφ πιστεύουν ότι μόνο αν γνωρίζουμε καλά το παρελθόν μπορούμε να ελπίσουμε ότι θα χτίσουμε ένα διαφορετικό μέλλον.

0: Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.